0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
4: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
4: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
1: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: τσουλήθρα με νερό
1: και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

οδηγάω στους δρόμους πάνω από τα αυτοκίνητα. Περνάω ξυστά από τον άνθρωπο τους ώμους, πρόσωπα ακίνητα. Έτσι μετέωρος πατάω σε δύο κόσμους, ο μισός πραγματικός κι ο άλλος μισός να έχει τα άστρα για νόμους, γεννημένος ουρανός. Μένω στην πόλη σας, μα είμαι ένας ξένος, περαστικός και πάντα παρεξηγημένος. Εμένα η γλώσσα η δική μου είναι

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό! Και φουσκωτά και πισίνα!
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη, στα φύλλα Σουλτανίνα ελληνικά σε απίστευτη τιμή το κιλό, μόνο 2,29. Και μπύρα πίλς στο δεκάδα κουτί, τώρα μόνο 5,96. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
7: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
6: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
7: Για ποιο αυτοκίνητο?
6: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

καταπληγμένα ξεφροδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

αριούδες και ξεχνώ. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

0: παραμύθι.
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας μη χάσουμε.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο Goal FM 105,1.

0: Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
2: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
1: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.

0: τυφλή επικαιρότητας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικροφόνο η Μαρίνα Μπίκου. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία των προκαταρκτικών αναλύσεων για τη μεγάλη φωτιά που έκαψε Βιωτία και Αττική τις προηγούμενες ημέρες. Το 55% της έκτασης που καταστράφηκε φαίνεται πως κάηκε μέσα σε δύο βράδια, ενώ η ενέργεια που απελευθερώθηκε εκτιμάται πως είναι ισοδύναμη με περίπου 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα. Την πλήρη αμφισβήτηση των στοιχείων που συνδέουν την 46χρονη κατηγορούμενη με την επίθεση στη Μαρφίν, εξέφρασε ο συνηγορός της, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο δικηγόρος υποστήριξε πως δεν υπάρχει ταυτοποίηση της εντολέως του, αλλά μόνο περιορισμένη προσομοίωση σε εργαστηριακή εξέταση, ενώ αποκάλυψε πως η ίδια είχε εξεταστεί για την ίδια υπόθεση και το 2022. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα βασικά αγαθά διευρύνεται, ενώ κυβέρνηση και αγορά εκφράζουν τη βεβαιότητα πως η αποκλιμάκωση των τιμών θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Με διευρυμένο ωράριο λειτουργεί και σήμερα το Μετρό Θεσσαλονίκης, με τα δρομολόγια να εκτελούνται από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Παράλληλα, σε φάση δοκιμαστικών δρομολογίων περνάει η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η νέα επέκταση αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως το τέλος Αυγούστου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ τη Συμφωνία Σέγγεν μέχρι την Κυριακή 9 Αυγούστου. Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα σε ό,τι αφορά στην εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης Μελώνη. Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο και την περιφέρεια στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, ενώ προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων 7 στη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια στιγμή η Ουκρανία δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την εντατικοποίηση των ρωσικών πληγμάτων λόγω έλλειψης πυρομαχικών. Τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας στα γυρωρινά, αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο δεν είναι ο κύριος Παπαζαφυρίου, προς απογοήτευση των πολλών φίλων που είναι φανατικοί ακροατές του κυρίου Παπαζαφυρίου, λόγω, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε στα πολύ hot του καλοκαιριού, λόγω λοιπόν και των αδειών και διαφόρων καταστάσεων, ο κύριος Παπαζαφυρίου σήμερα δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί, οπότε σίγουρα είναι αναντικατάστατος, δεν μπορούμε να τον αντικαταστήσουμε ούτε εγώ ούτε κανείς. Θα σας κρατήσω εγώ στην τροφιά από τις 9 μέχρι και τις 12 με διάφορα θέματα και της επικαιρότητας και των τελευταίων αθλητικών γεγονότων, με ανάλυση του παιχνιδιού που ήρθε ένα αρνητικό αποτέλεσμα ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1 μαζί με τον μόνιμο συνεργάτη, τον Θοδωρή Ιορδανίδη, όπου είναι αναλυτής ποδοσφαίρου. Θα τα δούμε μαζί λίγο το τι, το πώς και το γιατί. Έχουμε στη συνέχεια και άλλους καλεσμένους μέσα φυσικά από το τηλεφωνική γραμμή για περισσότερη ενημέρωση και ψυχαγωγία, γιατί και το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο ψυχαγωγίας για όλους μας, και μάλιστα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει σε 38, 39, 40 και τα λοιπά. Εντάξει, ψυχαγωγία τη θέλουμε, την έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, σήμερα η μέρα ξεκίνησε βλέποντας τα γεγονότα, δηλαδή τι η μέρα είναι, 8 Αυγούστου του 2026. Είμαστε στην 220η ημέρα του έτους, κυρίες και κύριοι. 220η ημέρα του έτους. Έχουμε σαν σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της γάτας, καταρχήν. Για όσους έχουν γατάκια να ξέρουν ότι γιορτάζουν σήμερα και θα πρέπει να τους κάνουν και ένα δωράκι. Και το λέω αυτό γιατί ο γιος μου προχθές βρήκε ένα μικρό γατάκι σκαρφαλωμένο πάνω σε ένα δέντρο, το οποίο είχε τρομοκρατηθεί γενικότερα. Το μάζεψε, το περιμάζεψε, το πήραμε στο σπίτι, το πήραμε στο γιατρό. Είναι 1,5 μηνών από ό,τι μας είπε. Και φυσικά ήταν αδύναμο το καημενούλι και θέλει ενδυνάμωση. Είναι καλό να αγαπάμε και τα ζώα, έτσι, γιατί τα ζώα ήταν αυτά που βοήθησαν στην ανάπτυξή μας, γιατί τα χρησιμοποιούσαμε σε πάρα πολλές δραστηριότητες, κυρίες και κύριοι. Το γνωρίζετε άλλωστε. Λοιπόν, άρα σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα γάτας. Είναι, θα το πω πρωί-πρωί βέβαια, αλλά θα το πω και είναι λίγο σόκιν. Λένε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα οργασμού. Ναι, καλά ακούσατε. Η Παγκόσμια ημέρα οργασμού πρωτογιορτάστηκε το 1998 με πρωτοβουλία του Αμερικανού οικαστικού καλλιτέχνη και ακτιβιστή του σεξ, Άλεξ Χίρκα. Ό,τι κουφό μπορούμε να βρούμε στη σύγχρονη εποχή θα το βρούμε. Γιορτάζουμε τα πάντα χωρίς περιορισμούς και χωρίς φίλτρα. Εντάξει, είναι λίγο περίεργη αυτή η γιορτή, αλλά τι να κάνουμε, αφού την γράφει εδώ στο κοιτάπι της Παγκόσμιας ημέρας εορτασμού. Θα μου πεις τώρα εσύ γιατί το είπες. Το είπα γιατί και εμένα με προξένησε έτσι μια περιέργεια για το ποιος και τι σχετικά. Επίσης σήμερα
Το 1303, φίλοι μου, ο Φάρος της Αλεξάνδρειας, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, λειτουργεί για τελευταία φορά. Ένας ισχυρός λυσισμός διαρρήγνει τα τυχώματά του και καταπίνει μέρος αυτού. Επίσης, το 1680 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη το νεομάρτυρα Τριαντάφυλλο από τη Ζαγορά. Και το 1884 τελούνται στον Πειραιά πάνω στην φρεγάτα Ελλάς τα εγγένεια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, πρώτος διοικητής της οποίας είναι ο πλωτάρχης Ηλίας Κανελόπουλος. Έτσι να πάρουμε μια ανάσα, γιατί το πήρα σερί. Και το 1952 τη Ραμόλα κάνει την πρώτη εμφάνισή του σε comic strip. Ο Τιραμόλα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς που με ακούτε αυτή τη στιγμή, πιθανό να είστε αρκετοί, γιατί περιμένα τον κύριο Παπασαφηρίου και ακούτε εμένα. Άρα λοιπόν ηλικιακά είστε σε μια όριμη ηλικία. Όχι ότι δεν τον ακούν και νέοι, εννοείται ότι τον ακούν και νέοι, αλλά λίγο η θεματολογία, λίγο η εμπειρία του προσελκύει και μεγαλύτερες ηλικίες. Ο Τιραμόλα ήταν ένα κόμικ το οποίο διαβάζαμε μικρή. Ήταν αυτός ο ανθρωπάκος που έμοιαζε, ήταν με 4 γραμμές ουσιαστικά, 2 πάνω, 2 κάτω και μία στη μέση. Με ένα κεφάλι ήταν ο άνθρωπος λάστιχο. Έτσι. Συνεχίζω το σαν σήμερα. 1963 ακούγεται για πρώτη φορά στα Ερτζιανά το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη, Honeymoon Song, την εκδοχή των Beatles. Είναι το γνωστό «Αν θυμηθείς τον ηρώ μου», που κάποια στιγμή ενδεχομένως και ο κύριος Διθυράπτης, που είναι εδώ μαζί μου και υποστηρίζει αυτή την εκπομπή, να μπορέσουμε να το παίξουμε, να το θυμηθούμε. Honeymoon Song από τον Μίκη Θοδωράκη, την εκδοχή των Beatles. Είναι γνωστό σαν το «Αν θυμηθείς τον ηρώ μου, σε περιμένω να έρθεις». Αυτό είναι το τραγούδι. Και το 1990 το Ιράκ προσαρτά το Κουβέιτ και ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush στέλνει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία για να ανακαταλάβουν το Εμιράτο. Ήταν ο πρώτος πόλεμος του κόλπου. Σαν σήμερα λοιπόν το 1990 και σαν σήμερα βλέπουμε ότι πάλι η Μέση Ανατολή, το Ιράν, γίνεται του κουτρούλιο γάμος. Γιατί απλούστατα κάποιοι θέλουν να ελέγχουν τα πράγματα, και επειδή ένα από τα μεγαλύτερα και κυρίαρχα και κυριαρχία που δίνει κυριαρχία σε αυτόν τον πλανήτη είναι η ενέργεια, το πετρέλαιο, το αέριο και ούτω καθεξής, δεν μπορεί να είναι αμέτωχο από την εξάρτησή του που την θέλει η Αμερική. Γι' αυτό και γίνονται διάφορα πράγματα, όπου ακούγεται ότι υπάρχει πετρέλαιο, που ακούγεται ότι υπάρχουν ενεργειακές πηγές, σουπ, και από πίσω θα δείτε και την Αμερική να προβάλλει, να ξεμητάει, να συζητάει, να βοηθάει, να. Α, δούμε όμως τι μέλη γενέστε εκεί, γιατί έχει μπλέξει άσχημα σε αυτή την διαδικασία. Συγχωρέστε με. Θα δούμε τι θα γίνει τελικά, που θα καταλήξει, γιατί και ο πόλεμος εκεί δεν τελειώνει και υπάρχουν αναντιστοιχίες σε αυτά που λέει ο Λευκός Οίκος για το State Department όσον αφορά την κατάσταση του πολέμου, και σε αυτά που λέει το Ιράν από την απέναντι πλευρά. Ο ένας λέει ότι έχει ουσιαστικά επικρατήσει του άλλου. Το Ιράν μάλιστα μαζί με το Ομάν έχει υπογράψει μια σύμβαση, μια συνθήκη τέλος πάντων, όπου ορίζουν να όποιο πλοίο περνάει φορτωμένο, εννοείται, με το πετρέλαιο ή το οποιοδήποτε καύσιμο, να τους δίνει από 5 έως 7% το φορτίο.
Δηλαδή κάτι σαν νταβατζιλίκι, γιατί χρησιμοποιούν τα στενά. Δηλαδή επειδή αυτοί την χάνει να βρίσκονται εκεί και δεν υπάρχουν διεθνή ύδατα, γιατί είναι πολύ μικρό το κομμάτι ανάμεσα στις δύο χώρες, είναι δερβέναγες και κάνουν κουμάντο το πόσο πετρέλαιο και ποιο κράτος θα πάρει με ευκολία τα αποθέματα τα οποία βγαίνουν με χιλιάδες τόνους από τα Αραβικά Εμιράτα και την περιοχή, ακόμα και από το ίδιο το Ιράν εννοείται. Οπότε μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία να βγει το Ιράν με το Ομάν και να ζητάει τελωνιακά, σαν να λέμε, τέλη κυκλοφορίας 5-7%. Δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει η αμερικανική κυβέρνηση και αν θα το δεχτεί ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος διαμηνύει κάθε τρεις και λίγο, τους έχουμε διαλύσει, τους διαλύσαμε, θα ξαναβγούμε, αυτό που θα γίνει θα είναι συναρπαστικό, αυτό που θα κάνουμε σε λίγο δεν θα το χωράει ο ανθρώπους νους και σε τελική εμείς εδώ πάμε να βάλουμε πετρέλαιο και βενζίνη και τη βλέπουμε στα 2,10, 2 ευρώ, 2,15. Για δες καιρό που διάλεξε και εγώ να πάρω αυτοκίνητο με πετρέλαιο. Δηλαδή τραβάω τζόκερ, ρε φίλε. Πήρα πετρέλαιο πριν. Πήρα πετρέλαιο. Ρε φίλε. Πήρα πετρέλαιο, παιδιά, πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Και με το που του παίρνω το πετρέλαιο, το αμάξι, μετά από 2 μήνες σκάει το παραμύθι με το πόλεμο. 2-3 μήνες, πόσο νομίζω, κάπου τόσο. Και λέω, εντάξει. Εντάξει, Κυριάκο, τράβα αραχείο, τράβα παιδί μου, τράβα παλικάρι μου, μπράβο. Πέραν το ότι σαν συντήρηση τα πετρέλαια είναι πολύ πιο ακριβά, έτσι το ξέρετε νομίζω. Αλλά εντάξει, λες, ας πούμε, πετρέλαιο βγάζει περισσότερα χιλιόμετρα, είναι πιο οικονομικό, βοηθάει λίγο την οικονομία σου και μπλέξαμε κι εμείς με 2,10 και 2,15 το πετρέλαιο. Έτσι, όλα τα καλά. Εμείς να μην χάσουμε. Επίσης σήμερα γεννήσεις, παιδιά. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλέξης Μινωτής, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης, του θεάτρου εννοείται και του κινηματογράφου. Πολύ πιο λίγο, δεν νομίζω να έχει παίξει και σε αρκετές ταινίες. Δεν έχω ιδέα, δεν το γνωρίζω, σαν όνομα τον ξέρω τον άνθρωπο. Ο Αλέξης Μινωτής λοιπόν, ο οποίος ήταν σήμερα, ήταν η γέννησή του στις 8 Αυγούστου λοιπόν του 1898 στα Χανιά της Κρήτης, μεγάλος καλλιτέχνης, αποφύτησε από το γυμνάσιο, διορίστηκε υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα των Χανίων και το 1921, αφού είχε εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, ακολούθησε τον περιοδεύοντα θίασο του Βεάκη και του Νεζέρ, όπου περιέφεραν τον ειδίποδα τύρανο. Έτσι λίγο από το βιογραφικό του. Στην Αθήνα εντάχθηκε στο θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλου και για πολλά χρόνια δεν υπήρξε ως ηθοποιός με τον Μίτσο Μιράτ, τον Ροντήρη, τον Λογοθετήδη, κάτω από την ιστορική εποπτεία της Μαρίκας. Έπαιξε τα πάντα, από φάρσες έως μελοδράματα και από Αριστοφάνη έως τραγωδία. Αυτά και για τον Αλέξη Μινωτή. Υπάρχει και ένας Ρώσος στη σημερινή ημέρα του σαν σήμερα, ο Σβιατοσλάβ Φιοντοροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος που εφήβρε την τεχνική θεραπείας της μυωπίας με λέιζερ. Μάλιστα, σημαντικό το επίτευγμά του, μπορώ να πω. Ο Ντάστιν Χόφμαν επίσης ήταν η γέννησή του σαν σήμερα, τον ξέρετε πάρα πολύ, διακεκριμένος ηθοποιός, έχει βραβευτεί και με 2 Όσκαρ και σε κομικούς ρόλους αλλά και σε δραματικούς. Όντως πάρα πολύ καλός ο Ντάστιν Χόφμαν, και στον θάνατο του Εμποράκου και στο
Μπεταλούδα, παλιές ταινίες, πολύ δυνατές, πολύ από τα στάνταρ, ας πούμε, της εποχής και του Hollywood, όπως επίσης και σε μία ταινία με τον με τον Tom Cruise, αν θυμάμαι καλά, το Rayman, επίσης ήταν εκπληκτική η ερμηνεία του, ερμηνεύοντας έναν άνθρωπο με ειδικές ανάγκες. Αυτά. 8 Αυγούστου λοιπόν 1937, η γέννηση του Dustin Hoffman.

0: Και πάλι καλημέρα σε όλους όσους βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δρόμο και κατευθύνονται προφανώς Σαββάτο πρωί με ένα καφέ, με ένα δροσερό μπουκάλι νερό και πάνε προς κάποια κοντινή παραλία ή και μακρινή, ή φεύγουν για τις επόμενες 5, 10, 15 μέρες, μιας και είναι και το δεύτερο κύμα αθειών μέσα στον Αύγουστο. Έρχεται η μεγάλη γιορτή, το Πάσχα του καλοκαιριού, στις 15 Αυγούστου με την γιορτή της Παναγίας μας. Πάρα πολλοί κόσμος φεύγει τρέχοντας από την πόλη που ζει, ακόμα και από το χωριό. Συνήθως έτσι γίνεται, μπορεί να ξεκίνησε από χθες, αλλά ένα σημαντικός όγκος σίγουρα θα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο δρόμο, μιας και χθες ήταν εργάσιμη μέρα. Πολλοί μπορεί να τελειώσαν και 8 και 9 η ώρα το βράδυ, οπότε σήμερα πρωί-πρωί με τη δροσιά φόρτωσαν τα μπαγκάζια, φόρτωσαν και την οικογένεια και βρίσκονται στο δρόμο. Να τους δώσουμε μία ευχή να φτάσουν με ευχέρεια στον τόπο προορισμού τους, να τα βρουν όλα καλά, να περάσουν ευχάριστες διακοπές, έτσι, να φορτώσουν μπαταρίες και να μας ακούνε από οποιαδήποτε πλάζ, είτε μέσω διαδικτύου, είτε και ραδιοφωνικά, για τις μέρες τις οποίες θα λείψουν. Εμάς δεν θα μας λείψουν, γιατί το ραδιόφωνο βρίσκεται παντού. Ειδικά τώρα με την εξέλιξη του ίντερνετ μπορεί να ακούει το 95.5, το Μετρόπολης, αυτό το ένα και μοναδικό ραδιόφωνο εδώ και τόσα χρόνια.
1: 105.1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105.1.
0: Και επανερχόμαστε.

0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: πάμε δυνατά. Επανήλθαμε εδώ παρέα με τον Γιάννη Διθυράπτη. Το μικρόφωνο πάντα ακούτε τον Κυριάκο τον Ισκεντερίδη, αυτή την βροντερή φωνή. Θα δώσουμε λίγο μία έτσι μία ενημέρωση στο τι έχει παιχτεί για τα μάτς που γίνανε χθες, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Λοιπόν, στο Europa League χθες είχαμε 6, για να δω, Benfica Hearts 6-1, αρκετά τα τεμάχια που δέχτηκε η Hearts. Τουν Vikingur 3-0. ΠΑΟΚ Άντερλεχτ 0-1. Εδώ τα βαριά κασίκωτα που δεν μπορούμε να συνέλθουμε ακόμα. Τι να κάνουμε, αγαπάμε ΠΑΟΚ. Σάλτσμπουργκ Πάφος 1-0 με κόκκινη κάρτα για την Πάφο. Λίνκολν Ομόνια Κύπρου 1-1. Λεχ Πόσναν Κλάξβικ 1-0. Κραϊόβα Χράντσεκ Κραϊόβα Μπεσίκτας 0-1. Μακάμπι Τελαβίβ Τσέσεκα Σόφιας 0-3. Μάλλον με την Τσέσεκα βλέπω να αγωνίζεται. Αν θυμάμαι καλά, αυτό το ζευγάρι θα βγάλει και τον αντίπαλο της ΑΕΚ ή του Όφη. Του Όφη νομίζω. Γιαγκελόνια Ρέιτζερς 2-1 και ΚΟΠΕΣ Κραϊόβα 1-1. Φενέρ Μπαχτσέ Γκρόνικ, αυτό είναι χθεσινό, όχι χθεσινό, προχθεσινό 1-0. Η Φενέρ Μπαχτσέ, Σάμρο Κρόβερτς Εγνατία 3-1 και Λανς FC Ιμπέρια 0-0. Αυτά είναι χθεσινά και προχθεσινά αποτελέσματα από το Europa League. Οπότε έχουμε και λέμε να δούμε τι έχουμε και στο Champions League, τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι στιγμής. Λοιπόν, Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ 1-0. Αποέλ Μπερσεβά Σβέσνα Σβέρντα. Κρεβνένα Σβέσντα, δηλαδή Ερυθρός Αστέρας Κοινός Βελιγραδίου 1-0. Η Χαποέλ Μπερσεβά τον Ερυθρό Αστέρα από το Βελιγράδι. Ουόν Σον Ζελιζέ, η βέλγικη ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την εμφάνισή της στο στερέωμα, μιας και έχουν πέσει χρήματα επενδυτικά. Ιόν Σαν από το Βέλγιο με την Μπόντο Γκλίμπτ, ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα 3-3-6 συνολικά γκολ. Η Σπάρτα Πράγας απέναντι στη Λιόν έληξε το παιχνίδι 2-1. Πάντα μιλάμε για τον προκριματικό γύρο, τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ολυμπιακός με την Νάιμέγκεν ήρθε αυτό το στήρο 0-0. Δυνάμο Ζάγκρεβ Κάουνο Ζαλγκίρις 5-0. Άιζεφ Σαμπάχ 2-1. Ποια ομάδα είναι αυτή η ΑΕΖΕΦ, κάτσε λίγο να τη δω. Για καθίστε λίγο ρε παιδιά, γιατί με τα αρχικά δεν τα πολύ πάω και καλά. Είναι η Άρχους, μάλιστα, η Άρχους η Δανικιά από τη Δανία, η οποία λοιπόν με την Σάμπα ήρθε 2-1. Η Φενέρμπαξε με τη Στουρμ στο 2-0 και η Αραράτ Αρμένια με την Τσέλια στο 2-1. για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Είδαμε λοιπόν και τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής στους δύο Champions League και Europa League μεγάλους θεσμούς των ευρωπαϊκών κυπέλων. Το Conference League ξεκινάει λογικά προφανώς για τις ελληνικές ομάδες λίγο πιο μετά. Τώρα, εντάξει, ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν το περιμέναμε. Ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο στεναχώρησε πολύ κόσμο. Η δικιά μου η άποψη και η ανάλυση που έκανα είναι ότι η ομάδα του Βελγίου, η περίφημη αυτή Anderlecht, μπήκε στον αγώνα πάρα πολύ διαβασμένη, με πάρα πολύ καλή αμυντική συνοχή, με εκπληκτικές παγίδες και ντουμπλαρίσματα δύο και τρεις παίχτες επάνω στον Κωνσταντέλια, την μοναδική επιθετική αιχμή την οποία εκφράζει ο ΠΑΟΚ όλο το επιθετικό κρεσέντο που έχει σαν ομάδα. Μπλοκάραν λοιπόν τον Κωνσταντέλια, μπλοκάρανε και τα πλαϊνά, όθησαν τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί να έχει ανάπτυξη με κάθετο ποδόσφαιρο, είτε από τον άξονα, είτε από τον κεντρικό, είτε από τον εσωτερικό. Όσες φορές κατάφερε να βγει σε γωνία πάσας, κυρίως σε αντεπίθεση, ο Κωνσταντέλιας και να πάρει την μπάλα για να εξηγηθεί στην αντίπαλη άμυνα, είχαμε και καταστάσεις πανικού και πανολεθρίας. Σε δύο από αυτές τις καταστάσεις, την πρώτη και στην δεύτερη, κέρδισε ένα πέναλτι. Το πρώτο πέναλτι εκτελέστηκε στο 35ο λεπτό από τον κύριο Μιχαηλίδη, ο οποίος άκουσε και τα εξαμάξεις από πολύ κόσμο, και αυτός αλλά και ο προπονητής. Καλός ή κακός, ο κόσμος δεν, πάνω στην τρέλα του και πάνω στην την αγάπη και στο πάθος που έχει, δεν σκέφτεται λογικά, γιατί ο Μιχαηλίδης, οφείλω να ομολογήσω ότι μπορεί να έκανε ένα χλιαρό χτύπημα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να χτυπήσει πέναλτι, έτσι. Γιατί πολλοί αναρωτηθήκατε, μα εντάξει το στόπερ και τα λοιπά, και πώς μπορεί και πώς γίνεται. Γίνεται, κυρίες και κύριοι, και τα στόπερ να χτυπάνε πέναλτι και τα μπακ να χτυπάνε πέναλτι και όχι μόνο οι επιθετικοί και τα χαφ. Και προφανώς από τη στιγμή που ο κύριος Λύση είπε ότι εμείς έχουμε στην προπόνησή μας το tactic, το practice, δηλαδή να χτυπάμε και πέναλτι και να βλέπουμε και να ορίζουμε από πριν τους εκτελεστές με διαβάθμιση, δηλαδή πρώτος εσύ, δεύτερος εσύ, τρίτος εσύ κτλ. Προφανώς ο Μιχαηλίδης, ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης, δεν πήρε τυχαία την μπάλα να τη στήσει για να εκτελέσει, και ούτε είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν έχει τεχνική. Έχουμε δει τι γκολ έχει κάνει με τον ΠΑΟΚ και με φάουλ παρακαλώ, και μπέναλτι παλαιότερα που έχει χτυπήσει. Το μπέναλτι είναι μια πολύ περίεργη, να το πούμε, διαδικασία. Είναι και θέμα ψυχολογίας, να σε ψαρέψει ο τερματοφύλακας ή εσύ. Μπας περιπτώσει, όλα μπαίνουν, όλα χάνονται. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να σταθεί ο κόσμος και να δώσει φταίξιμο και κατηγορία στον Γιάννη τον Μιχαηλίδη. Δεν του αξίζει, δεν του αρμόζει. Είναι λάθος τακτική αυτή, λάθος προσέγγιση σε όλο το, σε όποια πτυχή και αν τη δεις, όπως επίσης ούτε και στον προπονητή, γιατί είπαμε, το πέναλτι είναι πέναλτι. Αποφασίστηκε, έχουν χτυπήσει προφανώς την προπόνηση, είναι καλός τεχνίτης ποδοσφαιριστής ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης, γιατί όλοι λέμε ότι από πίσω δέστε τι πάσες βγάζει και τις στέλνει Λουκούμι και τις κάνει. Άρα λοιπόν, για να βγάζει και να στέλνει Λουκούμι, εσύ φίλε που μπαίνεις μέσα και τον κράζεις, που στην προηγούμενη φάση λες κοίτα να δεις τι πάσα έβγαλε ο Γιαννάκης μας τσαραντάρα επάνω στον Κωνσταντέλια, τον έβγαλε στην πλάτη το ένα το άλλο, πάει να πει ότι έχει τεχνική ρε φίλε. Και την έβγαλε. Δεν την έβγαλε γιατί έτσι βάρεις μια στράβο κλωτσιά και μπορεί και κάνει προωθημένες πάσες, είτε κάθετα είτε με λούμπες. Έτσι, άρα λοιπόν, να σταματήσουμε να κατηγορούμε και να ρίχνουμε ανάθεμα σε παίχτες και ποδοσφαιριστές γιατί είναι κρίμα, είναι κρίμα αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνομαι την τρέλα σας και τη μύρλα που μπορεί να έχετε, αλλά να σκεφτόμαστε λίγο πιο όρημα και πιο σοβαρά. Έτσι, δεν μας φταίει κανένας Μιχαηλίδης και κανένας λύση. Λοιπόν, και για όλα αυτά τώρα έτσι και την ένταση που δημιούργησα, είπε να βγει ο Θοδωρής, ο φίλος μου, συνεργάτης μου, Τακίμη που λένε κάποιοι. Ο Θοδωρής Ιορδανίδης λοιπόν είναι στην άλλη άκρη της φωνικής γραμμής μας από τη μακρινή Γερμανία για να μας δώσει τα φώτα του, την ανάλυση του για το τι είδε το βράδυ της Πέμπτης απέναντι στην Άντερλεχτ, το ΠΑΟΚ, τι δεν έκανε καλά και τι έκανε καλά. Γεια σου, Θοδωρή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κυριάκο. Καλημέρα και στους φίλους του Μετρόπολης.
0: Ξύπνησες, εξύπνησα.
1: Όχι, εντάξει. Χήμαρος όπως πάντα, έτσι σε θέλω δυνατό. Κοίταξε, εγώ το ξαναείδα το παιχνίδι την επόμενη μέρα. Ξέρεις ότι τα βλέπω πάντα δύο φορές, γιατί με πιο ψυχρή ματιά μετά μπορείς να το δεις πιο άνετα, να δεις και τι λάθη, τι γίνεται κτλ. Η ομάδα δεν ήταν κακή. Αυτό που θα μπορεί να τη χαρακτηρίσει την ομάδα είναι η λέξη εκνευρισμός. Δηλαδή, από τη στιγμή που δέχτηκε το γκολ αυτό στο 16ο λεπτό, έχει χαλάσει, ρε φίλε, το μυαλό όλης της ομάδας. Δεν θα έπρεπε φυσικά, αλλά έγινε. Και άμα σκεφτείς τη συγκυρία, δηλαδή ο Ζίβκοβιτς ήταν να μην παίξει. Δηλαδή, όταν δεν σε θέλει ένα παιχνίδι. Τελικά τελευταία στιγμή παίζει ο Ζίβκοβιτς και είναι αυτός που στο 18ο δευτερόλεπτο σου κάνει αυτό το τσαφ, πάει μπάλα στο λούν το καλάμι, μπαίνει γκολ. Δηλαδή φοβερή διαδοχή συμπτώσεων για να φτάσουμε να μπει το γκολ. Τι να σου πω. Και μετά χάνεις και εσύ το πέναλτι, στο οποίο πέναλτι επίσης εγώ διαφωνώ στην επιλογή του Μιχαηλίδη, όχι επειδή δεν εκτελεί καλά ή επειδή το έχασε, για το λόγο επειδή, Κυριάκο, έχουμε σέντερφορ και σε αυτά, επειδή ο Μύθου είναι και καλός και άμα είσαι και λίγο έξυπνο σαν ομάδα πρέπει να του δώσει και γκολ στην Ευρώπη του Μύθου, άμα είναι να το χάσει καλύτερα το χάσει ο σέντερφορ μου, ο Μύθου. Γιατί με το δικό μου το μυαλό θα χάσει ένα, θα βάλει δύο, κατάλαβες.
0: Δεν διαφωνώ με την άποψη, απλά λέω ότι εγώ είμαι αντίθετο στο όρμημα που έγινε απάνω στο Μιχαηλίδη. Έτσι, δηλαδή ο τρόπος που τον αντιμετωπίζει, ναι, ο κόσμος, έτσι, δεν είναι πρέπον. Okay, το παιδί, το παλικάρι, προφανώς δεν πήρε από μόνος του την ιδέα «Θα πάω το βαρέσω εγώ», έτσι. Αυτό λέω.
1: Το είπανε κιόλας ότι έτσι έχει επιλογή, έτσι. Πρώτος να είναι ο Μιχαηλίδης εκτελεστής. Από δεν είναι ο Γερεμέγεφ μέσα που είναι ο καλύτερος πέναλτίστας μας. Ο οποίος ο Γερμέγεφ είναι ο μόνος που χτυπάει το πέναλτι όπως ο Σβάμπ, έτσι.
0: Ναι.
1: Με ψηλά το κεφάλι, διαλέγει γωνία, γεια σας. Το κακό του Μιχαηλίδη τον ψάρουσε με το διαβάζοντας το χαρτάκι. Τα πέναλτι του Μιχαηλίδη είναι πάρα πολύ καλά. Δεν είναι κακή δηλαδή η επιλογή Μιχαηλίδη. Δεν μπορώ να πω ότι έχει κάποιο λάθος, ας πούμε. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι τα χτυπάει με 200 χιλιόμετρα την ώρα στην εστία. Το κακό είναι ότι εκείνη την ώρα πήγε να το κάνει πλασέ. Δηλαδή, έφαγε λίγο πρόλογο, πώς το λένε.
0: Έτσι ακριβώς. Σωστά το λες. Το ψάρωσε, ρε παιδί μου. Εντάξει.
1: Το ψάρωσε, ναι, ρε παιδί μου. Είδε εκεί το χαρτάκι, σου λέει: αμάν, τώρα ξέρει ότι χτυπάω δυνατά δεξιά πάνω. Πώς θα πέσει, τι θα κάνει και το έκανε πλασέ. Ξέρεις, εκεί όταν λίγο μπερδεύει το μυαλό σου, είναι εκεί που δεν χτυπάς καλά το πέναλτι. Ενώ τα πέναλτι του Μιχαηλίδη ξέρουν πως είναι ψηλά, δυνατά, δεξιά και με 100 χιλιόμετρα. Δηλαδή δύσκολα πιάνονται. Ας το έκανε έτσι και δεν πειράζει και ας το έκανε. Από εκεί και πέρα το κοουτσάρισμα του Λύση τώρα, έτσι. Είχα ανάμεικτα συναισθήματα. Καταρχήν, εμείς από την περσινή τη χρονιά, τέτοιο κουρτσάρισμα γενικά τα τελευταία χρόνια, να το πω έτσι, Άγγελος Αναστασιάδης, είχαμε χρόνια να δούμε στο ΜΠΑΟΚ. Δηλαδή, αυτό που λέμε να μπερδέψει την τράπουλα, ρε παιδί μου. Όχι βγάζω χαφ, βάζω χαφ, βάζω μπακ κτλ. Να δεις, ρε παιδί μου, να προσπαθήσει την ομάδα με ό,τι έχει και δεν έχει να το φέρει στα ίσια το παιχνίδι. Τον εξτρέμ που έβαλε, που όλους μας έκανε εντύπωση, τον Τέιλορ, καλά έκανε και τον έβαλε, γιατί τον βλέποντας στο δεύτερο το παιχνίδι βλέπω ότι ο Τέιλορ, φίλε, δεν έχει χάσει ούτε επαφή. Δηλαδή όλες τις επαφές έχει και πολλή ένταση.
0: Έτσι.
1: Έδωσε πολλή ένταση στο κέντρο. Δηλαδή,
0: ανέβηκε ο Πάουκ, φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε, πραγματικά. Τι κάνει ένας προπονητής δηλαδή, έτσι. Επίσης, Εκεί που του δίνω ένα λάθος είναι ότι δεν έπρεπε να βγάλει τον Πιτσιρικά τον Γκόμες, γιατί ο Γκόμες είχε μεγάλες εντάσεις. Έπρεπε να βγάλει τον Τάισον. Και αυτό φαίνεται, Κυριάκο, σε μια φάση ο Τάισον είναι μόνος του, του δίνει το διάδρομο για να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή ο αντίπαλός του, γιατί έχει χαθεί λίγο η άμυνα. Και εκεί ο Τάισον σε διστάζει, το βλέπεις και μετά γυρνάει την μπάλα πίσω. Mm. Ενώ είναι κατηφορικό το γήπεδο. Αν ήταν ο Γκόμες εκεί, θα έπαιρνε αριστερά, θα βγάζε μια σετή σέντρα κάτι. Τώρα θα μου πεις, μπορεί να γίνει γκολ, μπορεί να μην γίνει, δεν το ξέρουμε, αλλά πρέπει να την κάνεις, πρέπει να φτάσει στη μεγάλη περιοχή, έτσι. Mm-hmm. Μετά το είδε κάποια στιγμή, το άλλαξε. Όταν πήγε τον Κωνσταντέλια δεξιά, εκεί λίγο χάθηκε ο Κωνσταντέλιας, γιατί το δίδυμο, να μου πεις, το έκανε για να φορτώσει την περιοχή, έτσι. Σωστά, λες, βάζουμε δύο με τα καλά τους πόδια να φορτώσουν μέσα. Αλλά από εκεί το Ζίφκοβιτς Κέιν δεν πήγαινε άσχημα το δίδυμο. Δηλαδή, από εκεί είχαν προβλήματα πολλά οι Βέλγοι. Από αριστερά, αλλά από εκεί το Ζίφκοβιτς Κέιν δεν πήγαινε άσχημα το δίδυμο. Δηλαδή,

0: αν και εφόσον κατάφεραν να πατήσουν περιοχή, είτε τα εξτρέμ, είτε οι back από το πλάι, δεν σήκωναν κεφάλι, ρε φίλε. Κάνανε μία πάσα ό,τι να είναι. Ρε σήκω στο κεφάλι, δες ποιος είναι μέσα και πού είναι, ρε. Ρε μη με βγάζεις, μη με γανιάζεις, ρε. Ρε μη με τρελαίνεις το μυαλό άλλο. Σήκω στο ρημάδι το κεφάλι και δες. Ή θα την κάνανε επάνω σε στάνταρ, επάνω σε παίχτες της Άντερλεχτ, ή θα την κάνανε στο γάμο του Καραγκιόζη. Αλλού θα ήταν ο Μύθου, αλλού η μπάλα. Αλλού ο Μύθου, αλλού η μπάλα. Αλλού, ξέρω εγώ, ο Κωνσταντέλιας, αλλού η μπάλα. Δηλαδή, έλεος, ρε παιδιά. Αλλού και όσες φάσεις βγήκε ο Ζαφύρης να κάνει γκολ, να κάνει σουτ, όλο ηρεμαδιασμένη η μπάλα ήταν με κουτρουβάλα. Ναι, να μην την πιάσει ήταν μια σωστή, καθαρή, ένα κουτουπιέ. Δηλαδή, να σε εκνευρίσει ήταν χθες το μάτς. Να σε γυρίσει το μυαλό τόσο πολύ.
1: Έτσι ήταν ο εκνευρισμός αυτός ο εκνευρισμός που σου λέω μεταφερόταν στην τελική προσπάθεια, δηλαδή δεν είχαμε μυαλό στο τέλος, ενώ μπαίναμε στην περιοχή πολλές φορές εύκολα, φτάναμε την μπάλα γενικά εκεί πέρα, από εκεί και πέρα ήταν όλοι σε έναν αναβρασμό. Εκεί ο Λύση αυτό που δεν είδε, έβλεπα 9 παίκτες της, ήταν και αυτοί ότι είχαν κρεμαστεί τα δοκάρια, έτσι, είχαν 9 παίκτες μέσα στην περιοχή μονίμως. Εκεί δηλαδή που έχει 9 παίκτες και που αλουστώντα με τον Μιχαηλίδη πίσω καθόντουσαν και είχαν τρίτο τον Τέιλορ, βγάλε και τον Μιχαηλίδη, ρε παιδί μου, παίξε, κατάλαβες. Βάλε τον Καμαρά να έχει ένα κεφαλοσφαιριστή και να έχει έναν πίσω ακόμα από τον Κωνσταντέλια, που το έχει αυτό με τις φάσεις για 5-10 λεπτά εκεί πέρα. Όχι, αφού το έφτασε και το έφτασε το μάτς, ήταν το μόνο ψέγμα. Αλλά ήταν και ο εκνευρισμός. Εκείνος ο εκνευρισμός, ο άτιμος, δεν μας άφησε στο τέλος να τελειώσουμε τις φάσεις. Τώρα αρχίσαν τα παπαγαλάκια φωνάζουν, δεν έχω φόρ, δεν έχω τέτοια. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, αυτό. Όταν κάνω 15 τελικές προσπάθειες, έχει κάτι φόρα μέσα στην τούμπα, δεν υπάρχει το ότι δεν έχω σέντερ φόρ ή κρεμάρι και άλλοι ποδόσφαιρο παίζουν. Είναι ο εκνευρισμός. Εντάξει, τι να κάνουμε παραπάνω.
0: Κοίταξε, είναι και το καθαρό μυαλό προς το τέλος, είναι και λίγο κάποια σφυρίγματα του Ισπανού που δημιούργησαν λίγο μία μύρλα. Γιατί αν δεις και τελευταία φάση, έτσι, η τελευταία καλή φάση του ΠΑΟΚ, πάλι μέσω του Ζαφύρη που γκέλαρε μπάλα κάτω και σηκώθηκε και την απέκρουσε ή βγήκε out, αν θυμάμαι καλά, από μπάσιμο του Κωνσταντέλια, σέντρα, ενώ έρχεται σαν τρέιλερ ο Ζαφύρης, για πρώτη φορά δεν τον βλέπει ότι έρχεται σαν τρέιλερ, με ένα τετράγωνο, ένα κυβικό τετραγωνικό, μη σου πω 4 κυβικά τετραγωνικά μπροστά του, μόνος του ο Ζαφύρης, για να του τη σπάσει και να το σκίσει, ας πούμε, τον τέτοιον, και κάνει σέντρα στο ύψος, ας πούμε, της μικρής περιοχής στο κέντρο για να γίνει σπόντα και να έρθει μετά στο Ζαφύρη μπάλα κουτρουβαλώντας πάλι. Δηλαδή λες, εκεί ποιος, ο Κωνσταντέλιας δεν τον είδε, που άλλες φορές δεν υπήρχε περίπτωση να μην του πάρε βάλε. Εκεί, ας πούμε, καταλαβαίνεις ότι και λίγο το μυαλό είχε πάει.
1: Λογικό. Εντάξει, φάνηκε από την αρχή, είχε εκνευρισμό η ομάδα. Αν έμπαινε το πέναλτι, εγώ πιστεύω ότι θα τελείωνε 3-1 το παιχνίδι. Δηλαδή, μετά θα είχε, όχι απλά και τη φορά, θα είχαμε και το καθαρό μυαλό να το κάνουμε. Επίσης και η Άντερλεχτ, και αυτή έχασε το μυαλό της. Δηλαδή, άμα δεις το πώς έπαιξε, λες, ρε παιδιά, εντάξει, μπορούσα, ας πούμε, να είναι πιο καλά οργανωμένη. Εκεί που θα σε παίξω 4-4-2, που θα μπω, που θα έχω και εγώ τις αλλαγές μου και θα τα παίξω όλα για όλα, που σου αφαίρεσε τον Κωνσταντέλια από το κέντρο τον πονοκέφαλο, δεν μου φύγε στην πλάτη 4-5-6 φορές, ας πούμε, να μου κάνει ένα γκολ, έτσι που θα έπρεπε. Δείγμα είναι αυτό ότι και αυτή έχει νεαρούς παίκτες. Δηλαδή, άμα δεις, κοιτούσα, ο Σικάν είναι 19 χρόνια ο Σεντερφόρτης, έτσι. Αριστερά-δεξιά είναι 17 χρόνια ο Σέκη και ο Τσβέκοβιτς.
0: 24 χρονών μέσω όρων.
1: Ακριβώς, 21 χρόνο ο αριστερός στο μπακ. Δηλαδή, όταν αυτό που είπε και ο προπονητής της, μασώντας τα λόγια του, ότι οι παίκτες μου δεν έχουν τόσο μεγάλες παραστάσεις ή τόσο μεγάλο παιχνίδι όσοι παίκτες του ΠΑΟΚ, αυτό εννοεί. Ότι εντάξει, και με 17 χρόνια μην φαντάζει ότι μπορεί να κάνουν και πολλά πράγματα, γιατί εύκολα χάνουν την ψυχολογία τους, τρελαίνονται. Δηλαδή, η Τούμπα είχε κατηφορήσει, αν τους έκανε και ένα γκολ, μετά θα τους είχε πάρει από κάτω. Τώρα εκεί μέσα θα είναι άλλο παιχνίδι. Θα πρέπει και αυτοί να παίξουν μπάλα. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι το ίδιο πράγμα, ας πούμε, και δεν μπορεί και εμείς να μην σκοράρουμε. Η διαιτησία που θέλω να μείνω, Κυριάκο, ήταν εκνευριστική. Δηλαδή, αυτοί οι Ισπανοί, ρε φίλε, όσο καλούς παίκτες έχουν, τόσο χάλια διαιτητές έχουν. Είναι ένα πράγμα φοβερό. Από το πρώτο λεπτό ο διαιτητής μας έχει εκνευρίσει. Τον καλύτερο μου παίκτη, τον Κωνσταντέλια, τον έχουν κάνει 4 μαρκαρίσματα για κάρτες, δηλαδή τον γλωτσάνε και δεν δίνει προκλητικά καμία κάρτα. Δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό το πράγμα.

0: να τον αφήνει να τον παίζουν κάτι από τον παίκτη μου. Έτσι, γιατί και η δικιά μου ψυχολογία τη ομάδα φεύγει εκτός και αυτό σου λέει, εντάξει, κλωτσάμε εδώ είσαι. Και μάλιστα η πρώτη κίτρινη κάρτα που βγάζει είναι στο Χατζηδιάκο για διαμαρτυρία.
1: Ο άνθρωπο ήταν αλλού για αλλού. Ήταν αλλού για αλλού. Δηλαδή ήταν ένα εκνευρή.
0: Το πέναλτι. Τώρα,
1: το πειθαρχικό έλεγχο πάντα, έτσι. Εκεί μιλάμε.
0: Ναι, το πειθαρχικό. Το πέναλτι το δεύτερο. Δεν θα σταθώ τώρα γιατί μπήκε ο άλλος πρώτος μέσα, όχι πρώτος βρίσκει επαφή, έχω ακούσει 30 καθηγητές. Εγώ θα πω για το δεύτερο που δεν δόθηκε, που τον έχει βρει το Κωνσταντέλια. Δεν πάει, ο Κωνσταντέλιας είναι ο μόνος που πάει στον πάγο και λέει δείτε το ρε παιδιά. Φαίνεται, το δείχνει το συνδρομητικό, εγώ το βλέπω ξανά ότι τον πατάει, από τη στιγμή που τον πατάει φίλε είναι πέναλτι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το έδειξε, δεν ξέρω ο πάγος του ΠΑΟΚ γιατί κοιμάται ρε φίλε. Δηλαδή, ρε σημάτος, έχεις φάει, ήσουν και αλυταράς παίκτης, έτσι, ήσουν δηλαδή, να το πω έτσι, ποδοσφαιρικά αλυταράς, έτσι, όχι...
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν παρεξηγηθούμε κιόλας. Πέστε ρε παιδιά ένας μέσα, με το τάμπλετ μέσα θα έμπαινα. Φάει μια κόκκινη κάρτα, δεν πειράζει. Λίγο να βάλεις πίεση στο διαιτητή. Δεν μπορεί με στην τούμπα να σε σφυρίζουν έτσι. Δεν μπορεί να μην σου δίνει το πέναλτι και να συνεχίζει τη φάση.
1: Μα ξέρεις τι έγινε. Σένα... Ξέρεις τι έγινε. Το πήγε το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ πήγε.
0: Όχι.
1: Αλλά τι έκανε το ΒΑΡ.
0: Όχι, στο τρίτο δεν πήγε καθόλου. Δεν μιλάω για τη φάση που πήγε στο ΒΑΡ και το ΒΑΡ τα έκανε μουσκεμα και ξεκίνησε να του δείχνει τον Ζίφκοβιτς και όχι το πέναλτι. Εκεί του δείχνει πρώτα που ο Ζίφκοβιτς έχει πατήσει το πόδι κάτω. Ο κανονισμός και ο διαιτητής μπροστά ήταν έτσι. Όταν πατάει το πόδι κάτω δεν είναι φάουλ. Δεν του δείχνει πρώτα το πέναλτι. Έπρεπε να ξεκινήσουν τον πικοκουτσιάφτης. Πρώτα από το πέναλτι, να δει ότι είναι πέναλτι και μετά να πάει προς τα πίσω τη φάση.
1: Έτσι.
0: Αυτοί σκόπιμα το πήγαν εκεί να πούμε για να μην το δώσουν. Εγώ σου μιλάω για αυτό που δεν
1: έτσι,
0: πήγε καν στο ΒΑΡ. Έχει γίνει και τρίτο πέναλτι στο Κωνσταντέλια. Τον πατάει το πόδι. Ο Κωνσταντέλιας που τζιμπάει την μπάλα από δεξιά και συνεχίζει τη φάση. Και πάει στον πάγκο και λέει παιδιά έτσι και έτσι. Και μετά το δείχνει το συνδρομητικό για μία φορά και το δείχνει που τον πατάνε, το εξαφανίζουν κιόλα στο πλάνο. Έτσι είναι και αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, θα μου πει τώρα η διαιτησία σου φταίει. Βέβαια φταίει. Δεν είναι και αυτή η μέρα του παιχνιδιού. Όταν ο άλλο παίζει κάτι και κλωτσάει και μου έχει τον καλύτερο μου παίκτη, όποιο με τον πέντη μπάλα να το θερίζουν, δεν πρέπει και η διαιτησία να.
1: Εδώ εσύ μπροστά στα μάτια του τον κάνει αγκαλίτσα να πούμε τον.
0: Ναι.
1: Τον Τάισον, το παίρνει ο Τάισον μαζί του, το ρίχνει κάτω, εκνευρίζει και δεν βγάζει κάρτα, ρε φιλέ. Έλεος. Εντάξει, δηλαδή πότε πρέπει να τη βγάλει την κάρτα. Θα μα τρελάνει εντελώ.
0: Και σε εσένα τη βγάζει για διαμαρτυρία.
1: Ο άνθρωπος τώρα ήταν για κλωτσικές τώρα. Εντάξει, ώρες. Κοίταξε να σου πω. Ένα και ένα κάνουν δύο. Ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει, ουδέποτε θα έχει επιρροή στην UEFA. Ουδέποτε.
0: Ο Ηλιόπουλος πήρε τον Λισάνδρου και πήγε μια βόλτα εκεί στην UEFA. Δεν πρέπει και ο Σαββίδης να στείλει κάποια στιγμή μια εκπροσώπηση. Εμείς δεν θέλουμε, ρε παιδιά, μας φύριζουν 100-0. Αλλά 50-50, για το Θεό δηλαδή.
1: Η ΑΕΚ είχε και άνθρωπο μέσα στην UEFA. Εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο. Ρε εσύ εδώ δεν έχουμε άνθρωπο. Να το πω διαφορετικά. Δεν έχουμε άνθρωπο. Και όσοι τα ακούσουν μπορεί και να γελάσουν. Στην ΕΠΟ. Δεν έχεις. Άσετε λένε έχουμε τον πρόεδρο. Και τα είδαμε τα σφυρίγματα που έχουμε τον πρόεδρο.
0: Ο Γκαγκάτσης από την ημέρα που πήγε στην ΕΠΟ κάνει ό,τι μπορεί. Για να μην ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ πουθενά.
1: Ναι, για να μην του την πούνε, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς.
1: Ξεκάθαρο είναι αυτό.
0: Το βλέπουμε όλοι, δεν είμαστε εδώ.
1: Δηλαδή, ούτε εκεί θα έχουμε στην UEFA. Έλεος τώρα. Αφού εδώ χρόνια τώρα έβλεπες να σε κάνουν πανηγύρι ή του Παναθηναϊκού, είτε στο κύπελα, είτε δεξιά είτε αριστερά, να μην σφυράνε απίστευτα πράγματα, κόκκινες τρελές.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, πατήματα στον Αχίλιο, στον Κωνσταντέλια, σουτ και από εδώ, από εκεί, να σε έχουν καρατιές στο κεφάλι και να μην γίνεται τίποτα. Και εσύ μου λες τώρα για την UEFA, ρε φίλε. Εδώ πέρασε, δουλεύουν ψιλογάζι.
0: Εδώ σε στέλνουν τον Παβλέγκα στο χειρουργείο κατευθείαν, να πούμε, ο Σβιντεύσκι. Έτσι, σου στέλνουν, βλέπεις ότι με τις τάπες έχει πάει στο στήθος του, το βλέπει το ΒΑΡ. Και όλοι σφυρίζουν
1: αδιάφορα. Ναι. Και κατά τα άλλα αδικήθηκε η ΑΕΚ. Ρε άντε τώρα να πούμε. Άντε αλλάξτε κανένα πάπλωμα, κανένα πλευρό. Έλεος δηλαδή, είπαμε. Να ακούμε, να ακούμε, αλλά να μην ακούμε και να είμαστε λίγο αντικειμενικοί.
0: Ακριβώς. Η ΑΕΚ που φώναζε για τη διαιτησία, αδερφέ. Εγώ είδα ότι το Λανουά τι τον έκανε, Κυριακό. Τον καταψήφισε, τον έστειλε.
1: Ναι, τον έστειλε. Τον έβαλε πρώτο. Άσε τώρα.
0: Α, μπράβο. Να τα λέμε αυτά. Δεν αδικήθηκε ούτε μισό σφύριγμα, δεν πήρε φάτσο σφύριγμα. Η ΑΕΚ, μην τρελαίνεστε.
1: Και κανονικά όλοι τη ΑΕΚ, όλοι τη ΑΕΚ θα έπρεπε να ανάβουν λαμπάδα και καντήλια στον όνομα του Ιβάν Σαββίδη, γιατί έφερε το ΒΑΡ. Γιατί έφερε ξένους διαιτητές. Γιατί όλα από κάπου έπρεπε να ξεκινήσουν για να φτάσουμε να βλέπουμε ότι παίρνει πρωτάθλημα η ΑΕΚ πέρσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι ο ΠΑΟΚ, πέρσι ο Ολυμπιακός, να διεκδικεί ο Παναθηναϊκός. Πώς γίνανε όλα αυτά? Ποιος...
2: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία των προκαταρκτικών αναλύσεων για τη μεγάλη φωτιά που έκαψε Βιωτία και Αττική τις προηγούμενες ημέρες. Το 55% της έκτασης που καταστράφηκε φαίνεται πως κάει και μέσα σε δύο βράδια, ενώ η ενέργεια που απελευθερώθηκε εκτιμάται πως είναι ισοδύναμη με περίπου 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα. Την πλήρη αμφισβήτηση των στοιχείων που συνδέουν την 46χρονη κατηγορούμενη με την επίθεση στη Μαρφίν εξέφρασε ο συνηγορός της μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο δικηγόρος υποστήριξε πως δεν υπάρχει ταυτοποίηση της εντολέως του αλλά μόνο περιορισμένη προσομοίωση σε εργαστηριακή εξέταση, ενώ αποκάλυψε πως η ίδια είχε εξεταστεί για την ίδια υπόθεση και το 2022. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα βασικά αγαθά διευρύνεται, ενώ κυβέρνηση και αγορά εκφράζουν τη βεβαιότητα πως η αποκλιμάκωση των τιμών θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Με διευρυμένο ωράριο λειτουργεί και σήμερα το Μετρό Θεσσαλονίκης με τα δρομολόγια να εκτελούνται από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Παράλληλα, σε φάση δοκιμαστικών δρομολογίων περνάει η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η νέα επέκταση αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως το τέλος Αυγούστου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ τη Συμφωνία Σέγγεν μέχρι την Κυριακή 9 Αυγούστου. Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα σε ό,τι αφορά στην εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης Μελώνη. Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο και την περιφέρεια στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, ενώ προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων 7 στη διάρκεια της νύχτας. Την ίδια στιγμή η Ουκρανία δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την αντατικοποίηση των ρωσικών πληγμάτων λόγω έλλειψης πυρομαχικών. Τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες. Τα γυροωρινά αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγωνία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από το διάλειμμα που είχαμε. Να πούμε ότι εκτάκτως σήμερα ακούτε Κυριάκο Σκεντερίδη και όχι κύριο Παπαζαφυρίου, λόγω έτσι διακοπών το πρόγραμμα αλλάζει. Να ευχαριστήσω ξανά για μία ακόμα φορά τον Γιάννη Διθυράπη, το οποίο το λέω πιο σωστά πλέον, και την Μαρία Τηλάμπρου που την ξεχάσαμε στην γραμματική υποστήριξη και μας σερβίρει και μας υποστηρίζει από το πρωί. Λοιπόν, Θοδωρή, είσαι εδώ εσύ, δεν έχεις φύγει ακόμα.
1: Βεβαίως, όχι, πού θα πάμε. Εδώ θα τα πούμε όλα.
0: Λοιπόν, να δώσουμε λίγο, όπως είπες, τα χαιρετίσματά μας σε κόσμο. Έχω και εγώ εδώ κάποιους φίλους που μου στέλνουν την καλημέρα. Σας ακούμε. Ο Γιώργος ο Μαυρόπετρος, ο άλλος ο γιατρός μας, να ξέρεις. Φαν. Ναι, μεγάλος φαν. Γενικός ιατρός.
1: Να έχουμε και ένα γενικό, εντάξει.
0: Ο Χρήστος ο Αναστασίου, γεια σας, καλή εκπομπή. Ο Γιάννης ο Μπιτσιμής, τώρα εδώ με ρωτάει αν είναι εύκολο να πω κάποιες θέσεις που θα έρθουν μεταγραφές εκτός από το Γιαννούλη. Εντάξει, τώρα ο Καρλίτος ο Τάσος, φαν, φανατικός φίλος. Λοιπόν, και ο Γιώργος φυσικά από τη Χανιώτη. Λοιπόν, τους ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση και την υποστήριξη, εννοείται. Να ανοίξουμε και λίγο γραμμές, θέλεις, να έχουμε και λίγη διάδραση, λίγο.
1: Θα ανοίξουμε και γραμμές.
0: Να δούμε τώρα, γιατί ο κόσμος μπορεί να είναι και φευγάτος και να είναι και στην παραλία και να λέει τώρα πού να πάρω. Εγώ τώρα βλέπω, έχω και το δίπλα το Φρέντο, το παγωμένο ή το Φραμπέ.
1: Τι μου τα λες αυτά τώρα, είμαι στη Γερμανία, δεν.
0: Βλέπω παραλία τώρα, ασχοληθώ, τους ακούω τώρα, αλλά βαριέμαι να πάρω. Αλλά μπάσπε, τους 2-31-0-90-90-90, να ανοίξουμε και λίγο γραμμές για να δούμε λίγο και πώς το είδε ο κόσμος αυτό το παιχνίδι, το 0-1 της Τούμπας, και ποια είναι η άποψή του σε σχέση με αυτά που έχουμε πει και εμείς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κατευθείαν κοκκινήσαν εδώ, γίνανε. Μπόμπα έγινε. Για να πάρουμε την πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος Ζωγραφής, χάρη του Γκάλε, αρτηγό σας παίρνω. Από τη Λέδο, μάλλον. Είμαι στη Λέδο, δικοπές.
0: Ναι.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, καλημέρα, καλημέρα στη Λέρο.
2: Με ξέρετε.
0: Ναι.
2: Είμαι 17χρονο, πηγαίνω από τα 7 μου στο γήπεδο στην Τούμπα και τα όρια που γίνονται στην διευθυνσία. Από σιωτά τον χρόνο, ήμουν 57 χρονών. Είχαμε τη δεκαετία του 80 του Βαρνογιάννη που έκανε κουμάντο και έπρεπε να πάρουμε 5-6 προβλήματα και 4 κύπελα. Πήρε μόνο ένα και ένα. Το 74 πήραν το κύπελα και το 76 πήραν το πρωτάθλημα. Το 85 πήραν πρωτάθλημα μας, πήραν το Φωνιά. Χάσαμε. Και η Ιησία και μετά με το Βουλινό πήραν ομάδα και έφυγε από το Ολυμπιακό Στάδιο και όλοι το βρίζαν οι παοξίες του Βουλινό, τέλος πάντων θα τους χωρέσουν. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα αυτά τα όρια που γίνονται, εγώ πέρσι πίστευα ότι και το πρωτάθλημα θα παίρναμε με λίγο τσαμπουκά παραπάνω, να κερδίσουμε και η Ιησία, αλλά η Ιησία δεν μας άφησε. Μας κρέψαν και ένα πρωτάθλημα. Μας κάρτε και ένα κύπελο μπορεί να πήραμε και εμείς όπως ο Ολυμπιακός κάλπικο, επειδή, όχι κάλπικο, επειδή βοήθησε τη σχέση του Βιερίνια. Και ήταν ο Σάιτ, ποιος ήταν ο Σάιτ, δεν θυμάμαι.
0: Θέλω να πω, λες για το κύπελο στο κύπελο στο Βόλο, λες.
2: Καλή καινούργια χρονιά και να είσαι καλά και σας αγαπώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περνάς καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλημέρα, μια χαρά.
3: Καλημέρα. Λοιπόν, χαίρομαι που σας ακούω πάλι και τους δύο μαζί. Εντάξει, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ. Μου έκανε εντύπωση το πώς ενώ το μάτς στράβωνε όσο δεν πήγαινα, χαμένο πέναλτι, δεν δίνει πέναλτι, δεν ξαναδίνει πέναλτι. Παρ' όλα αυτά ο ΠΑΟΚ όλο και ανέβαινε και από ένα σημείο και μετά κλείστηκε μια πίσω και είχε συνέχεια ευκαιρίες. Εγώ έτσι τώρα, όχι τι θέλω να κάνω κριτική στον προπονητή, αλλά μόνο. Του θεωρώ και εγώ ότι ήταν πάρα πολύ σωστός και μου άρεσε πολύ ότι έψαχνε λύση στο αδιέξοδο. Δεν περίμενε χαρτάκι και περίμενε αριθμή για να γίνει αλλαγή. Αλλά θέλω να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι θα βοηθήσει πολύ ο Χατζήδης στη θέση του Τάισον. Αν βοηθήσει πιο πολύ στην αλλαγή, αυτή είναι ένα αυτό, σίγουρα. Και μου άρεσε πολύ η παρατήρηση του Θόδωρου, ότι μπορούσε να βάλει και τον, να αφήσει μέσα τον νεαρό και να έχει τον μπάμπα μπροστά ή πίσω. Πιστεύω πιο καλά μπροστά ο μπάμπα και πίσω ο Γκόμες. Δεν ξέρω τι λέει, Θόδωρο, γι' αυτό.
1: Επειδή τον είδα τον Γκόμες, ήταν θρασής, γιατί το λέω αυτό. Μπήκε πολλές φορές στην περιοχή του στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή όποτε του δινόταν η ευκαιρία, έμπαινε, έβλεπες ρε παιδί μου ότι ήθελε να πατήσει περιοχή. Όταν βλέπεις ότι ο παίκτης πατάει περιοχή και τρέχει συνέχεια και μπαίνει, ενώ ο άλλος, ο Τάισον, δεν είναι καλά, φαίνεται και σωματικά, ήταν, πώς το λέμε εμείς, του ποιότητα κολοκαθίστρα. Ψάχνω την μπάλα, πάρε πλάγια, ξέρω εγώ, δεν είναι ο Τάισον.
3: Ναι, τώρα φαίνεται που... και εξοικονόμηση δυνάμει από την αρχή τώρα.
1: Ακριβώς που μπαίνω ορμάω και χαλάω τον κόσμο. Δηλαδή, συνήθως ο Τάισον είχε αυτό το καλό. Επειδή δεν το είχε, γι' αυτό μου κάνει και εντύπωση που δεν τον έβγαλε και έβγαλε το πιτσίρικα, γιατί δεν πήγαινε άσχημα. Εκτός κι αν ο Γκόμες κουράστηκε, παιδί μου, που δεν το νομίζω, δηλαδή άλλα 10 λεπτά τα είχε 15.
3: Νομίζω πιο καλά ο Μπάμπα μπροστά όμως, γιατί τη σέντρα, εγώ πιστεύω την έχει. Εντάξει, θα την έχει, πω και για τους χώρους μετά κάτι που θέλω να. Αλλά νομίζω πιο καλά θα είναι ο Μπάμπα μπροστά και να έχετε που πίσω ο Γκόμες.
0: Εγώ είμαι πάντως. Εγώ πιστεύω ότι για τον Γκόμες τώρα που είπε. Ότι προφανώς ο Γκόμες πήγε να τεντώσει, γιατί είχε παίξει και στα προηγούμενα παιχνίδια. Και επειδή έπαιξε με πάρα πολύ ένταση και ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε ακόμα ουσιαστικά περίοδο προετοιμασίας. Μην κοιτάς τώρα που έχουμε μάτς εμείς και παίζουμε. Έχω την εντύπωση ότι δεν ήθελε να βγάλει κανένα περίεργο τραυματισμό και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε, γιατί δεν έχει. Όχι δεν έχει. Δεν ήθελε, ήθελε τον θέλει, γιατί βλέπεις ότι είναι... Ναι, τον βλέπεις ότι είναι, ρε παιδί μου, αυτή τη στιγμή από τους πιο φορμαρισμένους που παίζουν μέσα στην ομάδα, έτσι. Αυτό έχει δείξει. Έχει ρυθμό. Τώρα για το Χατσίδι, ναι, αυτό είναι μια συζήτηση, αλλά ενδεχομένως κράτησε μέσα τους έμπειρους, δηλαδή και τον Ζίβκοβιτς και τον Τάισον, γιατί περίμενε στο κλείσιμο που θα έβλεπε πίσω από την Άντρελεχτ να δει μια, ας το πούμε, μια φάση από την εμπειρία τους, να σου βγάλουν από την ποιότητά τους και από την εμπειρία τους μια φάση.
1: Για το Χατσίδι, να πω και εγώ τη γνώμη μου, ο Χατσίδης είναι ένας παίκτης άριστος τακτικά. Όταν η ομάδα κερδίζει, είναι μανούλα να το βάλεις, γιατί και θα μαρκάρει, θα πιέσει, θα κλέψει και θα βγει με στην περιοχή να πατήσει, να στήσει τον γκολ. Αλλά όταν πιέζεις εσύ, στο ένας εναντίον ενός, να εμβολήσει, να κάνει, να χαλάσει τον κόσμο, δεν είναι αυτός ο παίκτης. Δηλαδή δεν του πάει αυτός ο ρόλος. Γι' αυτό εγώ δεν έβαλε τον Χατσίδη. Ενώ στο προηγούμενο τον είχε βάλει, άμα θυμάσαι, έτσι. Τον έκανε αλλαγή, τον έβαλε μέσα. Δηλαδή, όταν είναι μπροστά από
3: μάθος... τα χαρακτηριστικά. Εγώ γενικά με τον παίκτη αυτόν έχω πολλά ερωτηματικά. Γιατί δεν καταλαβαίνω ότι πολλές φορές νομίζω ότι χάνεται στο γήπεδο για αρκετά μεγάλα διαστήματα. Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει λόγω τακτικής ή όντως κάπου έχει κενά. Και απ' την άλλη, πιστεύω ότι στην αναμπουμπούλα, σε φάσεις εκεί μέσα στην περιοχή, μπορεί να μπει να χωθεί μέσα. Αυτό που είχε ο Πέλκας κάποτε που δεν έχει πλέον.
1: Αυτό είναι, φίλε. Απλά είναι ότι ο Χατσίδης τον βλέπεις ότι επειδή είναι σαν το Μασούρα, να σου δώσει να καταλάβεις. Δεν θα το δεις ποτέ στο ένα εναντίον να τον πάρει μέσα τον παίκτη να τον κάνει γιο-γιο, αλλά θα τον δεις από εκεί που είναι εξαφανισμένο στο γήπεδο να βρεθεί ξαφνικά στο δεύτερο δοκάρι ή από πίσω τον φόρ να κάνει γκολ, να πάρει τα σκουπίδια, θα μαρκάρει άπτεστα, θα κλείσει το χώρο σαν τρίτο χαφ. Θα κάνει δηλαδή και πολλή δουλειά.
0: Θέλει ανοιχτούς χώρους ο Χατσίδης. Τουλάχιστον αυτό έχει δείξει. Προς το παρόν. Τώρα το παιδί μπορεί να δουλέψει και να κάνει και άλλα πράγματα, έτσι, για να μην τον αδικήσουμε.
3: Ο ταλέντο έχει και.
0: Αλλά προς στιγμήν βλέπω ότι θέλει να έχει ανοιχτό χώρο μπροστά του λιβάδι, όπως λέει και ο Θοδωρής, να την πετάξει και άντε πιάσει τον. Γιατί είναι και πάρα πολύ δυνατό παιδί, έτσι. Δεν πέφτει εύκολα. Δεν είναι δηλαδή. Τα χάλι, να το πω έτσι. Πολύ δυνατό παιδί.
3: Το κορμί του είναι κορμί φόρ. Αν το δείτε, ένα παιδί έχει κορμί φόρ. Τώρα κάτι τελευταίο που λέω για τους φορ. Εγώ πιστεύω ότι οι φορ δυστυχώς δεν είναι ότι γέμιζε με την μπάλα που να είναι. Εκεί πρέπει να είναι φορ. Είχαμε μέσα δύο φορ σε μια φάση, Μίθου και Ρεμέγεφ, και δεν βγαίναν μπροστά στη σέντρα.
0: Εγώ πάντως είδα ότι σε διακόπτω, γιατί είδα τέσσερις φάσεις, ας πούμε, να σπάει μπάλα είτε από τον Γκόμες είτε από τον Ζίβκοβιτς προς τη σέντρα και κανένα να μην την πάει στο πρώτο δοκάρι που πετάγονταν συνέχεια ο Μύθου. Συνέχεια ο Μύθου πήγαινε πρώτο δοκάρι και δεν πήγε μια φορά η ρημάδα, η μπάλα δεν πήγε στην κίνηση χιασή στο πρώτο δοκάρι. Μια φορά να πήγαινε. Με αγαναχτίσανε. Συνέχεια εκείνο το συνήθιο που είχε επί Λουτσέσκου να τις πάμε στο τρέιλερ. Έλεος τρε. Έλεος. Έχετε και φόρ μέσα. Παίζει και φόρ το ρημαδιασμένο. Ψάξτε το λίγο.
3: νομίζω ότι επειδή κάποιοι παίκτες παίζαν και 4 και 5 και 6 χρόνια στο παλιό σύστημα, αυτομάτως πλέον η μπάλα θα γυρίσει και πίσω να φύγει κάθετα μπροστά. Νομίζω ότι ισχύει αυτό. Ότι ενσυντοδός οι παίκτες, ειδικά ο Τάισον και ο Ζιχοβίτς, ψάχνουν το γύρω-γύρω πάλι. Δεν φεύγουν κάθετα μέσα. Δεν ήταν και 6 χρόνια που ψάχνουν.
0: Ναι, αλλά βλέπεις όμως ότι το γύρω-γύρω που ψάχνουν. Έχεις ένα φορ μέσα το οποίο έκανε τις κινήσεις που πρέπει. Γι' αυτό εγώ συμφωνώ με τον Θοδωρή που είπε φορ. Έχουμε φορ. Και την κίνηση την ξέρει και δυνατό παιδί είναι. Και γιατί να μην το δώσεις, ας πούμε, τη δυνατότητα να δείξει πράγματα. Αλλά δεν τον ψάχνεις, ρε φίλε. Ψάχνεις άλλους και άλλους. Αντί να ψάχνεις να βρεις το φορ σου, ψάχνεις άλλους μες στην περιοχή. Ψάχνεις να έρθει ο Ζαφίρης, να έρθει ο Ζίφκοβιτς, να έρθει, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε από πίσω σαν τρέιλερ. Εκεί στη και όταν έπρεπε να τη στείλεις εκεί, όταν είχες παίχτη, δεν την έστελνες. Δηλαδή με εκνευρίσανε χθες πολύ. Δηλαδή άσχημα με εκνευρίσανε.
1: Το όνομά σου, φίλε, για να.
3: Ο Κάρλος είμαι. Θόδωρε, ο Κάρλος είμαι.
1: Ο Κάρλος. Λοιπόν, Κάρλος, φίλε, αυτό είναι ότι όταν 7 χρόνια μια ομάδα παίζει με ένα συγκεκριμένο μοτίβο και όταν το παιχνίδι ανάβει και πηγαίνει στο πάνω κάτω, ο παίκτης κάνει αυτό που έχει αυτοματοποιήσει, έτσι. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή, να αποβάλεις αυτό που έχει μάθει να κάνει. Δεν μιλάμε τώρα για 5-10 παιχνίδια που κάνει για σειρά χρόνων. Εκεί θέλει δουλειά η ομάδα και θα γίνει δουλειά φυσικά, γιατί αυτό που λέει και ο Κυριάκος τώρα, σε πρώτο χρόνο ποτέ δεν βρίσκουμε τον παίκτη μας, τον σέντερφόρ μας. Να βγει, ρε παιδί μου, στον πρώτο χρόνο εκεί που πάει να πεταχτεί, να την κάνει τη δουλειά συρτά τη σέντερ, να την φέρει μπροστά, πάρε βάλε. Ψάχνουμε να την γυρίσουμε πίσω, πλάγια, διστάζουν, δεν κάνουν τη σέντρα εκεί που πρέπει. Βλέπεις, είναι ακόμα πράγματα τα οποία έχουν μείνει παθογένειες, δηλαδή ότι που θα αλλάξει. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Φαίνεται,
3: ναι, και εγώ πιστεύω πάρα πολύ στον προπονητή. Τον βλέπω ότι είναι μέσα στο γήπεδο μυαλό. Το βλέπεις ότι είναι εκεί, θα κάνει τις κινήσεις, είναι πολύ διαδραστικός, δεν αφήνει να το φύγει κάτι.
0: Και μιλάει, μπορώ, και ναι, μιλάει με ειλικρίνεια, έτσι. Δηλαδή δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του. Αυτό ότι να πει, θα το πει. Έκανα λάθος, θα πει, έκανα λάθος.
3: Η δουλειά του είναι στο χορτάρι. Τώρα το μετά αυτό, εντάξει, εκεί πάνε και.
0: Δηλαδή, α πούμε κάτι τώρα.
3: Και η σχέση μεταξύ και. Όχι, αυτό.
0: Κάρλος, τώρα στη συνέντευξη τύπου να γυρίσει και να πει σε ερώτηση για τις φάσεις και για τα στατιστικά, γυρίσει και να πει: εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα στατιστικά. Εγώ κοιτάω, δεν βάλαμε γκολ. Ο άλλος αν ήταν θα έλεγε ναι, είχαμε και τους πνίξαμε και εντάξει και δεν ξέρω εγώ τι. Και
3: έχει
0: ξεκάθαρα, φίλε, τι να τα κάνω τα στατιστικά, έχασα. Αυτό σας λέει.
3: Έχει σοβαρότητα. Και να σου πω και αυτό που είναι ερώτηση για το πέναλτι και αυτά, ο σωστός προπονητής θα δικαιολογήσει τους παίχτες και την ομάδα μπροστά, γι' αυτό σου λέω δεν λαμβάνει υπόψη αυτά που λέγονται. Θα δικαιολογήσει τους παίχτες μπροστά στις κάμερες και πίσω στα αποδείγματα θα τους πρακτικώσει. Δεν έπρεπε να πάρει την μπάλα ο ένας και την πάει στον άλλο, δεν παίρνει την κολελέτα. Γιατί στην τελική, όταν έχεις ένα συμπαίκτη και του παίρνει την μπάλα εσύ και του δίνει μετά να βάλει το πέναλτι αυτός, εκείνη τη στιγμή, άνθρωπος, σκεφτεί, κοίτα να δεις, δεν με αμφισβήτησε αυτός. Δεν πίστευε σε μένα.
0: Ωραία.
3: Και τώρα που να βάλει την πέναλτι, έτσι.
0: Ευχαριστούμε, Καρλίτος.
3: Καλά και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, εσείς είστε.
4: Πολύ καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Καρδάσια μου, καλά είστε.
0: Μια χαρά.
4: Πήρα να πω μια καλημέρα. Είμαστε διούχοι, μιλάμε τόσα χρόνια, τόσα έτη. Μόνο για μια καλημέρα. Σας ακούμε, σας παρακολουθούμε. Είστε η ανάσα μας. Καλή συνέχεια.
0: Να σε φτάσαι καλά.
4: Ο Βαραβάς.
0: Καλημέρα.
4: Ο Βαραβάς, η Κουκουρού, όλοι για καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, είπαμε, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Βλέπεις, ο κόσμος θέλει να επικοινωνήσει και να πει το πώς είδε, τέλος πάντων, το παιχνίδι. Είπαμε 2-31-090-90-90. Σας περιμένουμε. Λοιπόν, Θοδωρή, εγώ με βλέπεις ότι είμαι λίγο τσιτωμένος.
1: Δεν είσαι ο μόνος. Κοίταξε, είναι Αύγουστος, είναι ακόμα περίοδος προετοιμασίας. Τα έχω πει και τα έχουμε πει και μαζί ότι κάθε εβδομάδα που κερδίζεις λύνονται και παραπάνω τα πόδια. Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι είναι. Θα βλέπεις κάθε εβδομάδα και καλύτερο τον ΠΑΟΚ. Ήταν ευκαιρία να κερδίσουμε, το ξέραμε όλοι. Δυστυχώς δεν κερδίσαμε. Εντάξει, παιδιά, συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε. Δεν είναι πάντα. Δεν μπορείς όλα τα παιχνίδια να κερδίσεις. Μπορεί να είσαι καλύτερος και να μην κερδίσεις. Μπορείς να είσαι και χειρότερος και να κερδίσεις. Παντός η ομάδα έπαιξε καλά. Είδαμε και κουτσάρισμα. Είδαμε και τον προπονητή να ανακατεύει την τράπουλα. Είδαμε τους παίκτες. Εγώ εκεί μένω να το πιστεύουν. Και επειδή είσαι ΠΑΟΚ και όταν πάμε για δύο αποτελέσματα συνήθως την πατάμε, τώρα τουλάχιστον που έχουμε ένα αποτέλεσμα, την νίκη, Κυριάκο, όταν έχουμε ένα αποτέλεσμα είμαστε και καλύτεροι νομίζω. Δηλαδή πάνε οι παίκτες συγκεντρωμένοι. Το θέμα σε αυτή την περίοδο είναι, επειδή το σώμα δεν ακούει και επειδή αυτοματοποιημένα, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, βγάζεις παλιές παθογένειες, είναι να δουλέψει πνευματικά η ομάδα, να το καταλάβει πνευματικά, γιατί και οι αντίπαλοι με το 0-0 το παιχνίδι δεν θα είναι και αυτοί πολύ άνετοι, να ξέρεις.
0: Το 0-1 εννοείς, 0-1. Ναι, πάμε στη γραμμή.
1: Στο 0-0 όταν θα είναι εκεί μέσα το παιχνίδι 0-1 ακόμα. Θα ξέρουν ότι με ένα γκολ πηγαίνει το παιχνίδι.
0: Μα εντάξει, άμα προηγηθούμε εμείς πρώτοι, εκεί τελείωσε μετά. Άστο, έχει τελειώσει. Να μην φάμε γκολ, αυτό είναι το θέμα. Μην φάμε πρώτη γκολ. Πάμε παρακαλώ στη γραμμή. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Πάρα πολύ καλός ο ΠΑΟΚ, παιδιά. Πάρα πολύ καλός ο ΠΑΟΚ. Και να λέμε ότι έχουμε ένα καινούργιο προπονητή, έτσι. Δηλαδή, η ομάδα είχε τον Λουτσέσκου χρόνια με ένα στυλ συγκεκριμένο. Δηλαδή, έχουμε παίξει 3 επίσημα παιχνίδια και ο ΠΑΟΚ δεν βγάζει κάτι αρνητικό. Το ότι δεν πήγε μπάλα μέσα, το ότι φάγαμε ένα γκολ μόλις ξεκίνησε το ματ, δηλαδή είναι λογικό να σε κόβονται τα πόδια. Δηλαδή είναι πάρα πολύ λογικό αυτό το πράγμα. Απλά έτυχε να είμαστε άτυχοι. Τι να κάνουμε. Έτσι δεν είναι. Έτυχε να είμαστε άτυχοι. Δηλαδή αν έπαιρνε το πέναλτι του Μιχαηλίδη, θα βλέπαμε άλλο ματ.
0: Εννοείται.
5: Θα παίρναμε θάρρος και είναι και πιο χαλαρά τα πόδια. Όταν τρως γκολ με το που ξεκινάει το ματ, ξεκόβονται τα πόδια. Είναι πάρα πολύ λογικό. Και θέλω να πω και κάτι, λίγο αφήστε με να πω.
0: Τι αφήνουμε.
5: Προσπαθούσα να πάρω τηλέφωνο στον κύριο Βαραγιάννη. Δεν μπόρεσα να πιάσω γραμμή. Λοιπόν, δεν μου άρεσε ένα σχόλιο που έκανε. Είπε για τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Αν και δεν είμαι Παναθηναϊκό, είμαι ΠΑΟΚ. Είπε ότι δεν είναι για το Europa League, αλλά είναι για το Conference. Είναι μεγάλο λάθος. Ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια έχει πολύ καλή παρουσία, έτσι, και στους ομίλους και αυτά. Λοιπόν, και δεν είναι ωραίο να το λέει αυτό το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ βγάζει υγεία, ο ΠΑΟΚ. Είναι εγώ από όλες τις ομάδες που βλέπουμε προς το παρόν, τους 4 μεγάλους ας πούμε, ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ καλός, με πάρα πολλά τρεξίματα, με όρεξη. Τώρα, είπαμε, νέος προπονητής, πρέπει να έχουμε υπομονή. Πρέπει να έχουμε υπομονή. Δεν γίνεται να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Το όνομά σου, παλικάρε.
5: Το όνομά μου Βασίλης.
0: Βασίλης
5: είναι το όνομά μου.
1: Βασίλης.
0: Γεια σου Βασίλη, πολύ σωστά τα λες. Μια χαρά.
5: Αυτό δηλαδή πρέπει να έχουν υπομονή. Είναι τρίτο επίσημο ματ. Δηλαδή και με την Δυναμό Κιέβ που παίξαμε, η Δυναμό είχε κάποια επίσημα ματ. Και ήταν πάλι ματ δύσκολο. Αλλά εκεί μας βγήκαν οι φάσεις. Πρέπει να ζευγούν και οι φάσεις. Τι να κάνουμε.
0: Έτσι, είπαμε, αν έμπαινε το πέναλτι τώρα θα μιλούσαμε διαφορετικά. Αλλά δυστυχώς δεν μπήκε. Και τώρα ο ΠΑΟΚ είναι γεννημένος για τα δύσκολα, έτσι να ξέρεις. Δεν μας σαΐ.
5: Απλά γίνονται κάποια σχόλια για τον προπονητή το καινούριο ότι δεν θα βγάλει
0: παρέλα
5: σου πλέον. Όχι,
1: δεν υπάρχει.
5: Είναι κακό αυτό. Δηλαδή δεν πρέπει να λέμε, ίσα ίσα πρέπει να δώσουμε χρόνο στον νέο προπονητή και στο Μάτος
0: Βασίλη,
5: γιατί είναι κάτι καινούριο.
0: Βασίλη, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά εδώ ρε, βγαίνανε πέραν του προπονητή, βγαίνανε και διάβασα σχόλια για τον Ζαφίρη και κόντεψα να σπάσω το κινητό μου. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι αλλού για αλλού. Είναι άμπαλοι εντελώς, άμπαλοι όπως το λέω, εντελώς και έχουν άποψη. Θα βγει και θα πει τη βλακεία του χωρίς να έχει ιδέα το τι λέει. Ούτε καν ξέρει που παίζει ο Ζαφίρης εντωμεταξύ.
5: Και ένα άλλο που θέλω να πω, ένα συγγνώμη στον κύριο Σαββίδη, γιατί ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που ήρθε ο Σαββίδης στην ομάδα, κοντράρουμε την Αθήνα. Η Αθήνα μας βλέπει πλέον, δηλαδή μας βλέπει σαν το μεγάλο της εχθρό.
0: Σωστά
5: μιλάς. Και πολλές φορές ενώνονται και οι αθηναϊκές ομάδες, έτσι μία με την άλλη, και κάνουν πόλεμο στον ΠΑΟΚ.
0: Σωστά μιλάς.
5: Δηλαδή, αυτό που λέγαμε όλο το καλοκαίρι, ότι δεν έχει λεφτά, δεν βάζει λεφτά, δηλαδή. Τώρα τι πρέπει να πούμε, δηλαδή αν αύριο μεθαύριο έρθει και ένα center four, έτσι, έρθει και ένα half, έρθει και ένα center back, δηλαδή τι πρέπει να πούμε μετά δηλαδή.
0: Κοίταξε, είναι μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή που ανοίγεις, θα τα πούμε όμως στη συνέχεια, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Σε ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Βασίλη.
5: Αυτό που είπαμε, ο ΠΑΟΚ είναι για Europa League και για Champions League, ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει, ας τον αφήσουμε να μεγαλώσει τον ΠΑΟΚ, αυτό, γεια σας παιδιά.
0: Να είσαι καλά, πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
6: Σήμερα.
0: Καλημέρα.
6: Πάνω απ' όλα πήρα να σας συγχαρώ εσάς που δείτε το δικαίωμα να εκφράζεται ο κάθε ένας φιλάθλος
0: Μπορείς να χαμηλώσεις λίγο το ραδιόφωνο σου, γιατί μικροφωνείς και το, λίγο τα ακουστικά μου με χτυπάνε.
6: Συγχαρητήρια πρώτα για εσάς. Πρώτα για εσάς. Διότι εσείς έχετε κάνει μια εκπομπή η οποία δίνεται το βήμα να μιλάει ο κάθε ένας φίλαθρος με το δικό του τρόπο. Πάνω απ' όλα συγχαρητήρια στον κύριο Σαββίδη που έχει την τεράστια υπομονή. Συν της άλλης, η ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά αγωνιστήκανε και συγχαρητήρια τον καινούργιο μας προπονητή. Διότι ο άλλος προπονητής υπήρξε Καραγκιόζης.
0: Εντάξει, δεν θέλω να μηδενίζω, γιατί ο άνθρωπος μας έχει φέρει και μεγάλες χαρές, έτσι. Μην λέμε ότι θέλουμε.
6: Εντάξει, μεγάλες χαρές, αν δεν είχε τον Σαββίδη, δεν θα ήταν ούτε στην Ξάνθη.
0: Εντάξει, αλλά ο Σαββίδης τον επέλεξε όμως.
6: Αυτό λέω.
0: Ο Σαββίδης επέλεξε τον Λουτσέσκο και τον ξανάφερε και ξαναπήραμε πρωτάθλημα. Εντάξει, οκ. Άλλο το ότι έκανε τον κύκλο του, συγγνώμη κιόλας, και άλλο ο χαρακτηρισμός νομίζω δεν του ταιριάζει, έτσι.
6: Κοιτάξτε, ο χαρακτηρισμός του που είχε πει εγώ φεύγω, πάλι δεν του ταιριάζει. Και ποτέ του δεν έχει αναλάβει μία ευθύνη. Εντάξει. Αν σκεφτούμε ότι 3 μήνες την ομάδα τη γονάτισε, τι να πούμε.
0: Εντάξει, σεβαστή η άποψή σας, απλά λίγο... Από πού τηλεφωνείτε,
6: Από Καβάλα.
0: Καβάλα, να είστε καλά. Είναι... Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή.
3: Χαιρετίσματα.
0: Παρακαλώ στην επόμενη. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή.
7: Καλημέρα.
0: Ένα-δύο. Ναι, έλα, εσύ είσαι.
8: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
8: Συγχαρητήρια για την καινούργια εκπομπή σας.
0: Είμαστε, πώς να το πω, τώρα μέσα στο καλοκαίρι αναγκαστικά πρέπει να βοηθάμε λίγο εδώ το ραδιόφωνο για να έχουμε και
8: καλά
0: συνέχεια,
8: κάνετε.
0: Έτσι, γιατί είναι και η άδεια, ο κ. Παπαζαφύριου δεν αντικαθεστάται, ούτε φυσικά και η εκπομπή
8: είναι
0: του,
8: καλά, έτσι,
0: και η θεματολογία του, εμείς είμαστε σε άλλο κομμάτι.
8: Ναι, καλά κάνατε, το ποδοσφαιρικό. Άλλωστε, ποιος πηγαίνει διακοπές τώρα, δεν υπάρχουν διακοπές για τον Έλληνα.
9: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
10: On Air Media Group.
9: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
10: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64 414, στο zetapalace.gr και στα social.
9: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Λυπάμαι, σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.

0: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
1: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζι στην επιτυχία.
3: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
4: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
5: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Επιστρέψαμε μετά από το σύντομο αυτό διαφημιστικό που είχαμε εδώ παρέα με τον Γιάννη Διθυράπη και την Μαρία Λάμπρου στην γραμματεία. Και εννοείται, ξέρεις Γιάννη, σπίτι χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει, έτσι, να ξέρεις. Να τα λέμε και αυτά να ακούγονται. Γιατί εμένα ο γιος μου Γιάννης είναι και ο πατέρας μου Γιάννης, είναι με συμφέρει πολύ. Λοιπόν, οι γραμμές δεν σταματάνε, Θοδωρή, να ξέρεις, εδώ μας παίρνει όλος ο κόσμος. Θέλω να βγάλω ταυτόχρονα κάποια στιγμή και τον, γιατί έχω συνονοηθεί τον παλιό παλέμαχο αλλά και προπονητή Νίκο Γκουλή, να πούμε δύο κουβέντες και για τον Όφη και για το πώς βλέπουμε τον ευρωπαϊκό παιχνίδι που έρχεται και το πώς βλέπει γενικότερα την κατάσταση. Παρακαλώ στη γραμμή. Ναι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, παρακαλώ. Μα δεν μας ακούω.
2: Κατάκια, 10 δευτερόλεπτα, συγγνώμη.
0: Όσα θες, άντε, 10. Ναι, έλα,
2: το πες. Καλοκαίρι, ναι. Είναι κομμάτια και για τους ηχολήπτες τα φιλαράκια μου, τους λέω όλοι, είναι κάτι καλά, ο ένας καλύτερος από τους άλλους. Έθνικ μουσική να παίζεται, ρέγγε και κάρφωσε και ένα Bob Marley. Σας αγαπάμε, σας γουστάρουμε, σας ακούμε εδώ, στο δεύτερο πόδι είμαστε.
0: Για σένα είναι ζωή.
2: Σας ακούμε από το Πόρτο Κουφό.
0: Ωρε φίλε, εκεί πήγαινα χρόνια.
2: Βάζω Μετρόπολης λέω. Εν τω μεταξύ, εδώ δεν πιάνουμε τον Γιώργο τηλέφωνο, είναι πολύ χειρότερο σημείο. Το δεύτερο πόδι, μύτη, παιδιά, δεν είναι καθόλου σήμα. Βάλτε Μετρόπολης. Βάλτε Μετρόπολης. Καψούρα είστε. Φιλάτε όλοι τα κόμπερα. Βάλτε Μετρόπολης. Ιστιοφόρα ρε φίλε. Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο το Πόρτο Κουφό. Το πήγαινα χρόνια. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Όπως το λένε, κουφό, έτσι. Όπως το λένε, δεν πάει να γίνεται αντάρα. Δεν πιάνει τίποτα.
2: Είχα πεθερώσει και όταν ήμουν εργωνιασμένο 28 χρονών και είχε ξενοδοχείο στο Πορτοκουφό και τα ξέρω πολύ καλά. Είναι λίγο απτάλιδες όμως. Κάμω και λίγο αληθινό μου χαμπέτι, ρε. Είναι λίγο απτάλιδες, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Πάολα τον παπά σα, κάνω γνωστή και με την Πάολα. Αυτή ποια είναι, γεια. Άντε τώρα μην πενευόμαστε, φιλάκια.
0: Άντε να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, βλέπεις ο κόσμος είναι εδώ Μετρόπολης full κομπλέ. Λοιπόν, να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε ένα φίλο, πολύ καλό φίλο, έτσι κολλητάρι κιόλας, ο οποίος τσατίζεται που καμιά φορά τη λέω στο Ρασβάν, την έλεγα στο Ρασβάν, γιατί είναι ρασβανόσκυλο αυτός, γενικότερα να ξέρεις. Τον Απόστολο, το Τζιβρανίδη από τα εξωτικά Γιαννιτσά. Ο οποίος μας ακούει και συνέχεια. Τώρα με έστειλε μήνυμα που λέει Ζωδωρή, άσε ρε τώρα, σβάνε, έφυγε, βρε. Εντάξει. Όχι, όχι, είναι καλό παιδί και σωστός και με την έννοια ότι αντικειμενικός. Δηλαδή, ό,τι είναι να πει, θα στο πει, δεν είναι. Απλά τσατίζονταν όταν κράζαμε και το Ρασβάν πολύ. Όχι εμείς που τον κάναμε κριτική, αλλά κάποιοι. Γι' αυτό και τον είπαμε. Δεν είναι να χαρακτηρίζουμε. Εντάξει, ο άνθρωπος προσέφερε τώρα. Να μην είμαστε και να λέμε ότι να είναι. Λοιπόν, πάμε.
1: Εντάξει, κριτική κάναμε, ρε Κυριακή.
0: Ναι, όχι, δεν έλεγε για την κριτική. Τσατίζονταν με τους άλλους που μηδενίζαν τα πάντα, κατάλαβε. Σου λέει κάτι.
1: Όχι, δεν είναι να μηδενίσει. Έφερε να το ξαναπούμε εδώ πέρα ότι ο Ρασβάν. Ήρθε τη στιγμή που χρειαζόταν να Ρασβάν ο ΠΑΟΚ, γιατί αυτό το ότι χάναμε κάτω τα Τέμπη, το ότι δεν είχαμε ψυχολογία νικητή, όλα αυτά εδώ, τα έφερε ο Ρασβάν στον ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι επί Σαββίδη τα πρώτα 5 χρόνια δεν το είχαμε δει αυτό από κανένα προπονητή. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Έτσι.
1: Έκανε μέταλλο δηλαδή στον ΠΑΟΚ ο Ρασβάν. Έφερε πολλά πράγματα.
0: Αντάξει, δεν ήταν τυχαίο που το στήριξε και ο Μάτος και ο Βιερίνια στα δύσκολα. Βλέπανε αν αξίζει ή δεν αξίζει. Τώρα δεν ήταν τυχαίο οι ποδοσφαιριστές αυτοί.
1: Απλά η ομάδα, Κυριάκο, όπως έφτασε κάποια στιγμή, χρειαζόταν τον Άγγελο Αναστασιάδη, θυμάσαι παλιά, τον ξεπέρασε. Έτσι και το Ρασβάν το χρειαζόταν. Στη στιγμή που ήρθε στο τέλειο timing, έφτιαξε το μέταλλο, έφτιαξε την ομάδα. Αλλά έφτασε τώρα η ομάδα να θέλει να παίξει ένα ποδόσφαιρο πιο γρήγορο, πιο ευρωπαϊκό. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή θέλει, τον ξεπέρασε προπονητικά.
0: Εντάξει.
1: Όχι ότι ο άνθρωπος είναι σκουπίδι και δεν κάνει και ξέρω αυτά που λένε οι άλλοι. Καμία σχέση, παιδιά.
0: Εντάξει, ήρθε και ο κορεσμός. Ήρθε και ο κορεσμός.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πάμε στη γραμμή, πάμε στη γραμμή. Να μην περιμένει ο κόσμος. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
3: Είμαι βαθιά στεναχωρημένος για τη σφαγή του ΠΑΟΚ. Τι διεκτήσαν τους ρε παιδιά, μας έσπρεξε το γόνατο.
1: Μαζί σου, βέβαια.
3: Βέβαια, μας ρίμαξε. Πού ακριβώς σας έσφαξε, ρε παιδιά, για πείτε μου να καταλάβω.
0: Πού μας έσφαξε, εγώ. Δεν μου λες, να σε κάνω μια ερώτηση. Αν ο Τάισον εκεί που τον έβγαζε, έβγαζε την κίτρινη κάρτα. Έβγαζε την κίτρινη. Αν έβγαζε τις κίτρινες κάρτες και τον πειθαρχικό έλεγχο σωστά και δεν πλακώνα στο ξύλο και στα κλωτσίδια και τον Κωνσταντέλια και τον Τάισον, θα σου έλεγα εγώ τι θα γινότανε. Εντάξει.
3: Ωραία, πάω κοράδιο.
0: Τι πάω κοράδιο, δεν είπα κοράδιο. Αλήθειες λέμε. Πες μου που έχω λάθος αυτό που σου λέω. Πες μου που έχω λάθος. Άστα αυτά τώρα. Πού έχω λάθος. Έπρεπε να βγάλει κάρτα ή δεν έπρεπε. Έπρεπε να βγάλει κάρτα. Άσε την ευκαιρία, έπρεπε να βγάλει κάρτα. Έπρεπε να βγάλει κάρτα. Μιλήσαμε για το γιατί. Άσε τις ευκαιρίες. Κάρτες έπρεπε να βγάλει, ναι ή όχι. Αυτό δεν απαντάς. Αυτό δεν απαντάς. Δεν θα λες ό,τι να είναι. Πάω κοράδιο και πάω κοράιδο και ταμπέλες. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άλλαξε τον. Έλα τώρα να μην ακούμε σαν χλαμάρες τώρα. Λοιπόν.
1: Κυριάκο, κάτσε, περίμενε τώρα.
0: Όχι, εντάξει, σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Θα απαντάς αυτό που λέμε. Έπρεπε να βγάλει κάρτες, είπαμε για τον πειθαρχικό έλεγχο. Είπαμε για τον πειθαρχικό έλεγχο ότι ήταν λάθος, ήταν τέλος.
1: Κάτσε, ρε φίλε, άμα έβγαζε τις κάρτες που έπρεπε να βγάλει, θα πέτανε με 10 ή άλλα.
0: Άστο τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Εγώ εκνευρίζομαι όταν ακούω αυτά τα παγκοράδια και αυτά τα χαζάκια, τις ταμπέλες, ας πούμε, που τις πετάνε έτσι γιατί έχουν, ο καθένας έχει μία εντύπωση και μία προκατάληψη. Δεν μπορώ, εκνευρίζομαι. Εκνευρίζομαι, δεν μπορώ. Εδώ όταν θα μιλάτε μαζί μου, θα μιλάτε με επιχειρήματα. Δεν θα πετάτε ό,τι να είναι. Ό,τι σας καπνίσει χωρίς έτσι για να κάνουμε, να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Πάω κοράδι. Δεν έχουμε Άρη, δεν έχουμε Ηρακλή. Δεν έχουμε εκπομπές. Δεν υπάρχει ρεπορτάζ σε όλα τα αθλήματα. Σας παρακαλώ τώρα.
1: Δίκα, λέει, έχει Αυγουστιάτικα να πάρει πόσο αντιπάουκ είναι. Αυτός δεν αγαπάει την ομάδα του, να ξέρεις. Αυτός είναι αντιπάουκ. Είναι από αυτούς εδώ, να πούμε, που δεν μπορούν να βλέπουν την πρόοδο του πάουκ. Κατάλαβες.
0: Πάμε στην επόμενη. Έλα. Έλα, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, δεν με πάω, δεν με πάω ξύς, απλά ούτε θα γυρίσω να πω πάω κοράδια, γιατί είναι ακραία πράγματα αυτά τα πράγματα, να σου πω. Σχολιάζουμε τις ομάδες, τις πόλεις μας και γενικά, άμα μας αρέσει το
0: πρόβλημα. Έτσι ακριβώς, έτσι.
1: Έτσι είναι, έτσι,
4: λέει, υγιή πράγματα, όχι τώρα.
1: Αυτά που λέμε.
4: Αυτό τώρα, εντάξει, λοιπόν, πρώτα να πω για τον ΠΑΟΚ, να σου πω. Είναι ένας καινούργιος προπονητής νέος, με ένα κορμό, με ένα μέταλλο. Απλά ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξεπεράσει τη φιλοσοφία του Λουτσέσκου. Ενός προπονητή που έπαιζε ένα παλιοτυπικό ποδόσφαιρο. Εντάξει. Παλιοτυπικό ποδόσφαιρο. Γιατί ο Λουτσέσκου έπαιζε ένα ποδόσφαιρο στάνταρ θέσεων με τον Κωνσταντέλια δεκάρη. Ενώ αυτός ο προπονητής θέλει να δει τον Κωνσταντέλια half, τον Κωνσταντέλια extreme, πολύ city. Έτσι είναι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ναι. Έτσι είναι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Πολύ city. Γι' αυτό σου λέω ότι τώρα δεν μπορώ να κρίνει κανένα στο λύση. Είναι καλός προπονητής. Αγαπάει την τακτική και αγαπάει αυτό που κάνει. Απλά ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός και σαν παίχτες πρέπει να ξεπεράσουν αυτό του Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου ήταν καλός δικηγόρος που λέμε λαϊκά. Έβλεπε ο Κωνσταντέλια, θέλω να πει, αυτό πήρε και εκείνο το πρωτάθλημα το 24 με 4 στα 4. Είπε παίχτες θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα, πήγαν το πρωτάθλημα. Γιατί πολλές φορές ο Λουτσέσκου πιάστηκε στον ύπνο από το θέμα τακτικής. Αυτός δεν είναι. Αυτός τον βλέπω μία προσπαθή. Και προσπαθεί να παίξει και άλλα συστήματα που δεν το έβλεπες με τον Λουτσέσκου. Που δεν το έβλεπες με τον Λουτσέσκου.
0: Εννοείται. Από πού τηλεφωνείς, λέει?
4: Θεσσαλονίκη, με Θεσσαλονίκη.
0: Το όνομα, Θεσσαλονίκη. Έτσι για να γνωριζόμαστε.
4: Μανώλης.
0: Γεια σου, ρε Μανώλη.
4: Αριανός είμαι, αλλά μου αρέσει να σχολιάζω όλες τις ομάδες.
0: Καλά κάνεις, Μανώλη.
1: Πες για την ομάδα σου. Για την ομάδα σου.
4: Για την ομάδα να σου πω, κοίτα, ένα θετικό δείγμα. Εγώ δεν περίμενα να Γρηγορίου να φτιάξει τόσο πολύ καλά τον Άρη. Εντάξει, φιλικά είναι, αλλά βλέπω ότι ανταποκρίνεται πολύ καλά και χωρίς τραυματισμούς. Είναι πολύ καλή γυμνασμένη ομάδα. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Σωστό.
4: Θα φανεί στα επίσημα. Αλλά βλέπω ότι έκανε ένα σωστό. Πλέον στο ποδόσφαιρο δεν παίζουν τα χρήματα ρόλο. Παίζει το σύνολο. Παίζει ο κορμός. Βλέπω ότι φέτος ο Καρυπίδης κράτησε το 70% του κορμού. 8 παίκτες σε δεκαδάτους, οι οποίοι ανταποκρίνονται. Έχει δύο μπαλώματα, ένα στόπερ και ένα. Και ένα αριστερό μπακ σημαντικά μεν, αλλά το κράτησε το 70% και έχει από πίσω ένα πάγκο κάποιον να μπει να παίξει μπάλα. Εγώ βλέπω. Το Ηρακλής είναι ανταγωνιστικός. Πρώτη κι αυτός, αλλά ανταγωνιστικός είναι. Έχει ένα προπονητή, κι αυτός είναι μεγάλο όνομα, με μια φιλοσοφία τσιμένα για μένα με την οικογένεια, αλλά μπορεί να κάνει ζημιές. Εδώ στο πρωτάθλημα, να ξέρετε, θα είναι δράτο, θα είναι πολύ καλό.
5: Έτσι. Εμείς με τον Θοδωρή το έχουμε πει για τον Άρη, ότι ο Άρης θα είναι τελείως διαφορετικός και χτυπάει τετράδα. Αν κάνει μια-δυο αξιόλογες πλέον μεταγραφές εκεί που πονάει, δύσκολα θα τον πεις ότι ο Άρης θα είναι εκτός.
4: Κοίτα, με αυτή την ομάδα χτυπήσει την πεντάδα και να κάνει και κάτι καλό στο κύπελο, όχι να το πάρει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό, ποτέ πάρει στο κύπελο κάτι παθαίνει. Ας κάνει να δούμε τον Άρη να παίζει μια μπάλα ωραία που μας έλειψε τόσο καιρό. Όχι το πέρσινο χάλι που με 11 ισοπαλίες δεν έτρωγε γκολ αλλά δεν έβαζε γκολ. Εμείς θέλουμε να δούμε την ομάδα να παίζει μπάλα.
5: Πέρσι ώρες δεν ήξερε τι έπαιζε ο Άρης. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Δεν ήξερε τι έπαιζε. Προσπαθούσε να καταλάβει ο οργανός τι παίζουμε, να πούμε.
4: Φυσικά, αλλαγές προπονητών, αυτό για εκείνο. Βλέπω εγώ, και, να σου πω κάτι, και βλέπω όλα τα χρόνια τον Άρη ότι με Έλληνα προπονητή κάνει καλά πράγματα. Με τον ξένο δεν ξέρω τι παθαίνει. Με Έλληνες προπονητές είδε.
1: Μανώλης, είπαμε έτσι.
4: Μανώλης,
1: στο Sport Expert τη Δευτέρα το είπαμε και με τον Κυριάκο ότι φέτος ο Άρης δεν έχει Ευρώπη, δεν έχει ανέβα κατ' αεροπλάνα. Όταν εμείς, όταν οποιαδήποτε ομάδα θα παίζει Πέμπτη, θα παίρνει αεροπλάνο, θα έχετε Παρασκευή χαράματα, θα έχει μισή προπόνηση για να πάει Κυριακή να παίξει στο Χαριλάο με τον Άρη.
4: Απόλυτα ξεκούραστος.
1: Δεν θα περνά, όχι απλά δεν θα περνάει εύκολα. Δεν είναι δηλαδή ότι πας σε άλλα μωρέ και είναι τη δεύτερη εντεκάδα. Δεν θα μπορείς να αναπνεύσεις. Ξέρεις τι έγινε το Χαριλάου. Ο Άρης έχει καλή ομάδα. Θα μου πεις τώρα, εγώ έχει ένα θέμα στο στόπερ, αλλά και με τη Μόντσα, ας πούμε, που έβαλε στα στόπερ τον Γένσεν με τον Φαμπιάνο, πάλι δεν πήγε άσχημα.
4: Όχι, έχει το Ράσιτ, δεν απειλήθηκε σχεδόν καθόλου. Μερικές από μέσα
1: το έχει το Ράσιτ Χάφαρο, έτσι, να μην το ξεχνάμε.
5: Ναι, εννοείται.
1: Πάρα πολύ
5: από γκολ σε γκολ πάει ο Ράσιτ.
4: Έχει πολιτισίτης, 6-8-10. 6-8-10.
1: Μπροστά έχει Καντεβέρε. Έτσι, έχει σε Μωρόν. Έχει το Μπουσαΐ, το οποίο ανέβηκε από πέρσι.
5: Και ο καινούριο τώρα που πήρε στο φόρ είναι Φοράκλα, έτσι.
4: 70 λεπτά τα βγάζει άνετα. Είναι τόσο φορμαρισμένος.
1: Έχει τον Γκαρέ, τον οποίο Γκαρέ άνετα έπαιζε στον πάγκο. Εγώ λέω πού το βρήκε ο Καρυπίδης, μπράβο του. Δηλαδή είναι παιχταράς ο άνθρωπος. Παίζει όλες τις θέσεις πίσω από το φόρ. Είναι ανακατεύει το σύμπαν. Κάνει πώς θα περάσει εύκολα από τον Άρη. Έχει πίσω Φατιγκά. Έχει δηλαδή όλη την ομάδα. Βλέπεις ότι σε όλες τις θέσεις δεν υστερεί πουθενά. Όλοι οι παίκτες παίζουν άνετα σε όλες τις ομάδες.
4: Είναι και περσινή, είναι σημαντικό. Okay. Είναι περσινή.
5: Σε ευχαριστούμε.
4: Το τεχνικό διευθυντή το Ρέγγες.
5: Σε ευχαριστούμε, Μανώλη. Σε ευχαριστούμε. Είναι λίγο φορτωμένες οι γραμμές.
1: Και κράτα ότι έχεις και καλό προπονητή, να το ξέρεις αυτό. Έχεις πολύ καλό προπονητή.
4: Ναι, όντως. Να είστε καλά, παιδιά.
5: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
5: Παρακαλώ, πάμε στην επόμενη. Παρακαλώ. Γεια σας. Ναι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Ναι, σας ακούμε.
6: Γιάννης από Τούμπα, Συντριβανίσιος.
5: Γεια σου, ρε Γιάννη. Τι γίνεται.
6: Παιδιά, έχει ένα τραγούδι, το αφιερώνω στα φιλαράκια, γιατί έχω και φιλαράκια, τι είχα ζωή στην Τούμπα χρόνια. Και έχω και συγγενείς, Μαριανούς και Ερακλειδής, φίλους Ερακλειδής. Τους αφιερώνω τραγούδι που λέει ένα πονάνε. Ήρθες, άμα, αν δεν καταλάβετε, ποτέ δεν θα ανέβετε. Δεν θα το φτάσει, γιατί η κακία και η ζήλια δεν βοηθάει να γίνετε καλύτεροι. Πιέστε να φτάσετε τον ΠΑΟΚ. Βοηθήστε την ομάδα σας και όχι να βγάζετε αυτή την κακία για τον ΠΑΟΚ. Δεν βοηθάει, δεν σας βοηθάει, να ξέρετε. Το λέω σαν παλιός, σαν Συντριβανίσκος, με αγάπη, δεν το λέω με κακία. Ναι. Εγώ θέλω να είναι δυνατές και οι τρεις ομάδες για να παλεύουμε αυτή τη ζημιά που χρόνια μας έκλεβαν εμάς στον ΠΑΟΚ. Εγώ από μικρό παιδί θυμάμαι τις αδικίες και τις κλεψιές. Πάντα είχαν παιδιά αυτοί, έναν που λέγαμε ο Αλή Μπαμπά και οι 40 κλέφτες, αυτοί πάντα είχαν έναν Αλή Μπαμπά.
5: Όποιος τους κολούσε στην Τριβανίσχε μου τον τρώγανε. Είτε ήταν ο ΠΑΟΚ για αρκετά χρόνια, είτε ήταν ο Άρης. Με τη μεγάλη ομάδα που είχε το 80 και ο Άρης, είτε ήταν ο Ηρακλής με Χατζιπαναγή και τα λοιπά, κλέβανε, δεν καταλαβαίνανε, έτσι.
6: Κοίτα, παιδιά, εγώ δεν θα το πω ειλικρινά και θα κλείσω να βγει κι άλλος κόσμος. Και ευχαριστώ γιατί μου άρεσε η εκπομπή σας, γι' αυτό πήρα και τηλέφωνο.
5: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε.
6: Ο ΠΑΟΚ έφαγε πολύ χοντρές αδικίες. Οι άλλοι δύο, γιατί ο ΠΑΟΚ πάντα έμπαινε μες στο ρουθούνι τους. Και όχι με προέδρους πλούσιους. Πάντα ο ΠΑΟΚ διεκδικούσε αυτούς μέσα εκεί. Και στον Πειραιά και στην Αθήνα πάντα ο ΠΑΟΚ πάλευε με αυτούς. Λίγο παραπάνω από τους άλλους μπορώ να πω για να μην αδικήσω. Και όμως σε τρώγανε εγώ, έχω φάει τουλάχιστον στη ΜΑΠΟ πολλές πολλές αδικίες και ναι, πολλά κυνηγητά.
5: Εννοείται, εννοείται.
6: Έγινε, παιδιά, σας ευχαριστώ. Καλά. Πάντως δεν βοηθάει να έχετε κακία με τον ΠΑΟΚ. Αριανή και Ηρακλειδής, ακούστε το αυτό.
5: Okay, ευχαριστούμε. Να δώσω και μία ενημέρωση από φίλο μας ακροατή που μας ακούει, ο κύριος Βασίλης. Ενημερώνει όλο τον κόσμο, στα Διόδια Μαλγάρων έχει σχηματιστεί ουρά, αυτοκίνητα 4 και 5 χιλιόμετρα, φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή λειτουργούν μόνο τα τρία διόδια, δηλαδή έλεος, ρε παιδιά. Έλεος. Είναι μέρα που θα φύγει και το άλλο κύμα διακοπών και πάτε και μου βάζεις στα διόδια τρία άτομα, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν το λυπάστε αυτό το κόσμο, δεν το λυπάστε. Δεν το λυπάστε πια. Τι να πω, θα μου πεις και αυτοί οι άνθρωποι άδειες παίρνουν, αλλά φροντίστε, όλοι παίρνουμε άδειες, αλλά και όπως και στο ραδιόφωνο, δεν σταματάει το ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ.
7: Ναι. Γεια σας.
5: Γεια σας.
7: Κώστας από Μόναχο.
5: Γεια σου, Κώστα.
8: Καλημέρα στο Μόναχο.
5: Καλό. Ναι, παρακαλώ.
7: Ναι. Γεια σας.
5: Γεια σας.

0: με ομάδες διαλογής, έτσι, όχι να κάτι. Υποτίθεται ότι έχει μαζέψει βαθμούς ο ΠΑΟΚ τόσο καιρό στην Ευρώπη και τυχαίνει με κάτι ομάδες και βλέπεις μια ΑΕΚ έρχεται και τυχαίνει με κάτι ομάδες και λέω τι γίνονται αυτά τα πράγματα περίπου. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε.
1: Έχουμε δηλαδή, κάποιο κατσικοπόδαρο έχουμε, στο ξαναλέω. Κάποιος είναι δηλαδή, μέσα δηλαδή, που φέρνει κατεμιά σκληρώσεις και δεν μπορεί, δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή, δηλαδή όλες οι ομάδες, οι χειρότερες ομάδες δεν σπέφτουν σε κάτι ομάδες και πάει έρχεται ο ΠΑΟΚ, Μπενφίκα, Άγιαξ. Εσύ. Τώρα πέφτει με την δηλαδή,
1: εδώ πέρσι που περάσαμε από το stage του Europa League είχαμε καλύτερη βαθμολογία από τον Παναθηναϊκό. Ήμασταν πιο πάνω και παίξαμε με δυνατότερη ομάδα.
2: Ναι, έτσι.
1: Είναι απίστευτα πράγματα τώρα. Άστο.
0: Λέει τώρα, και όσο για το παιχνίδι, ναι, και όσο για το παιχνίδι, ρε παιδί μου, λέω τώρα, δεν το φοβάμαι τον ΠΑΟΚ τώρα. Να σου πω την αλήθεια, το έχω 110% θα περάσει. Γιατί όσο κάθε τον τροντήλακα σε μια μεριά τα πιάνει τα άπιαστα, όπως έπιασε αυτό στις Άντερλεκ, τόσο του βλέπω να τρώει πολλά γκολ με την Άντερλεκ.
1: Μακάρι.
0: Το βλέπω δηλαδή είναι αυτό. Δηλαδή, τόσο που σου λέω και τόσο όπως είπες και εσύ για τους διαιτητές. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε να μην δώσει κίτρινη, να μην κάνει το ένα, να μην κάνει το άλλο. Δηλαδή, κάπου πρέπει να βασιστούμε. Και το πόνο που φοβάμαι, όσο και για τους προπονητές, είναι καλός προπονητής στο λύση. Απλώς ο Λουτσέσκο ήταν ένα στάνταρ πλάνο. Δηλαδή, θα πάω 4-4-2, ας πούμε πόσο πάει το σύστημα, και αυτό δεν άλλαζε. Αυτό μπορεί να ανακατέψει τράβουλα. Και οι δύο ήταν καλοί προπονητές.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό πρέπει να δώσει τον ΠΑΟΚ τώρα, για ένα τελευταίο, για να μιλήσει και κάποιος άλλος, να δώσει λίγο βάση σαν οργανισμός στους τραυματισμούς. Δεν ξέρω πού έφταιγε πέρσι και είχαμε τόσους τραυματισμούς, να του δώσει φέτος για να μην πάθουμε τα ίδια. Δηλαδή δεν ξέρω στο ιατρικό τι να κάνει ένα team ή κάτι να δουν. Να μην έχουμε πάλι τα ίδια. Δηλαδή να πάμε πουλ για πρωτάθλημα να πάρουμε κάτι και όταν τελειώνει το πρωτάθλημα να γίνει όπως έγινε πέρυσι.
1: Αυτό θα εξαρτηθεί, φίλε, και από τις λύσεις που θα έχει ο Λύση και βλέπω ότι θα του γεμίσει το ρόστερ και επίσης είναι και ένας προπονητής ο οποίος δεν κοιτάει ηλικίες. Δηλαδή μπορεί να σου φέρει και κάποιον από κάτω. Αν παραστεί
0: να φέρει κάποιον από κάτω. Το θέμα είναι να μην έχει τους τραυματισμούς. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί έπεσε πολύ τόρος στο ιατρικό team και δεν ξέρω τώρα.
1: Εκεί όντως χρειάζεται λίγο ένα τσεκ. Συμφωνώ κι εγώ. Χρειάζεται ένα τσεκ.
0: Γιατί δηλαδή δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Δίκιο έχει ο φίλος, γιατί πέρσι ο δικός μου παίκτης τραυματιζόταν μια πλάση, ξέρω εγώ, έλεγαν μια εβδομάδα, ήταν ένα μήνα εκτός και της αντίπαλης ομάδας ο παίκτης τραυματιζόταν και σε 5 μέρες, σε μια εβδομάδα έπαιζε το επόμενο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Έτσι είναι. Εντάξει, αυτό πρέπει να το
0: πούμε. Αυτό ήθελα να πω, γι' αυτό λίγο προσέξει λίγο.
1: Ευχαριστούμε τον Μόναχο. Να είσαι καλά.
2: Πάμε στον Μόναχο.
1: Παρακάτω στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, εγώ ακούγομαι.
1: Εσείς βεβαίως.
3: Φίλε μου, κι εγώ περιμένω στα διόδια, στα Μάλγαρα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
3: Αυτό που κάνουν είναι μεγάλη αλητεία. Ντράπηκε και η ντροπή. Θα περιμένουμε τώρα εδώ, έχει 3-4 χιλιόμετρα ουρά.
1: Έλεωσε.
3: Όπως είπες και εσύ, λειτουργούν μόνο τα τρία. Είναι ντροπή αυτό που κάνουν, έσχος, αλητεία. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω.
1: Υπομονή, αδερφέ, υπομονή. Τι κάνεις.
3: Υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Απλά είναι αλητεία. Πώς το λέμε, 4 θαυμαστικά.
1: Είναι απίστευτη. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο.
2: Τι πράγμα είναι αυτό, ρε εσύ. Δηλαδή, ο κόσμος.
3: Τώρα να πω και δύο λόγια για τον ΠΑΟΚ.
1: Ό,τι θες.
3: Πιστεύω ότι στο παιχνίδι με την Άντερλετ δεν είχαμε στο παιχνίδι ούτε τις στιγμές ούτε την τύχη. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε η μπάλα 50 φορές στην περιοχή τους. Το δέχομαι, δεν κάναμε κλασικές ευκαιρίες, αλλά εκείνο ας πούμε στο 93 του Ζαφίρη θα μπορούσε να μπει, ρε παιδί μου, αλλά δεν μας θέλουν οι στιγμές. Την πιστεύω πάρα πολύ την ομάδα. Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε την παταγώδη περσινή αποτυχία του κυρίου Λουτσέσκου. Αυτό πληρώνουμε. Να πω και ένα σκοράκι μέσα στην.
1: Να πεις και πού θα πας και πού πηγαίνεις. Για πού πας. Πας για διακοπές. Πας έτσι να ξεκουραστείς.
3: Ναι, φίλε μου, πήραμε την άδεια, ρε φίλε.
1: Έτσι,
3: με τα παιδιά μου φεύγουμε
1: μπράβο,
3: παρέα.
1: Μπράβο,
3: και ένα φιλαράκι.
1: Μπράβο,
3: και να περιμένουμε εδώ 2 με 3 ώρες, το καταλαβαίνεις.
1: Άστα να πάνε.
3: Λοιπόν, και κλείνοντας, θα πω και ένα σκοράκι.

0: 1-3. Θα το θυμάσαι αυτό.
1: Το θυμάμαι, αδερφέ, θα το παίξω κιόλας εγώ.
0: Και μετά το παιχνίδι, όλη η Ευρώπη θα ρίχνει ύμνους για τον Κωνσταντέλια. Να σε καλά, καλή
1: μέρα. Να σε καλά, παλικάρι, καλή διακοπές, καλή ξεκούραση. Καλή υπομονή. Παρακαλώ στον επόμενο. Παρακαλώ στον επόμενο. Τι έγινε, παιδιά.
2: Από το ίντερνετ, μας ακούει.
1: Έλα. Έλα, πάμε επόμενο, παρακαλώ. Μόνο ίντερνετ. Έλα.
2: Από το ίντερνετ, αδερφέ, εσύ είσαι.
1: Έλα.
2: Κλείστε το ίντερνετ, παιδιά. Από το ακουστικό να ακούμε.
3: Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Παιδιά, να ρωτήσω κάτι.
1: Ό,τι θες.
3: Ναι. Εσείς που ξέρετε περισσότερα, με ποιο προπονητή πήραμε περισσότερο τίτλους?
1: Με τον κύριο Τσέσκου.
3: Γιατί τόσο μίσος, τόσο χολή για τον Λουτσέσκο?
1: Δεν βγάζει χολή. Για μας λέτε τώρα ή γενικά για τον κόσμο? Γιατί συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα εμάς λέτε ότι βγάζουμε χολή?
3: Όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο. Ο Λουτσέσκο τελείωσε. Και τα καλά του και τα κακά του,
1: έτσι,
3: θα
1: έτσι
3: τα δεχτούμε.
1: Σωστά, σωστά, σωστά μιλάς. Έτσι, ακριβώς.
3: Καθαρά. Τώρα, όσον αφορά για τον Μιχαηλίδη. Το 94, αν θυμάμαι καλά, οι Ιταλοί χάσαν το παγκόσμιο από τον Μπαρέζι και από τον Μπάτζιο στα πέναλτι.
2: Ναι, ναι, που το έστειλε πάνω έτσι.
1: Το έστειλε ο Μπάτζιο στο Θεό.
3: Λοιπόν, επομένως και ο Μέση και ο Ρονάντο.
1: Και όλοι έχουν χάσει. Και ο Τότι.
3: Ο Ζίβκοβιτς, ο δικός μας.
1: Έτσι, σωστά, και ο Ζίβκοβιτς.
2: Όλοι χάσανε το πέναλτι.
3: Τα πέναλτι, κοίταξε, δεν παίζεις μόνος σου και ο τερματοφύλακας παίζει.
2: Έτσι είναι.
3: Το απέκρουσε. Μπράβο του. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή να σεβαστούμε το προπονητή μας και την ομάδα μας. Θα έχουμε και ήττες και νίκες και όλα θα τα έχουμε. Αλλά εδώ που τα λέμε προχθές την Πέμπτη, η μέρα μας ήταν η χειρότερη από αυτό. Η μπάλα δεν μπέμπαινε στα δίχτυα με τίποτα.
2: Έτσι,
3: πρώτον είχαν 11 καθίσει. Όλοι στην άμενα είχαν καθίσει και δεύτερον, δεν ξέρω αν θυμόσαστε, ο Όσιν της Σερβίας, ο προπονητής, είχε πει η μπάλα είναι πόλη.
1: Ναι, έτσι. Δοκάρι και μέσα είσαι ήρωας, δοκάρι και έξω, άστα να πάνε.
3: Λοιπόν, τι να κάνουμε, ας ευχηθούμε, η Πέμπτη επόμενη θα είναι καλύτερη μέρα για μας.
1: Έτσι. Ευχαριστούμε
3: τα
1: πολύ.
3: Τα παιδιά παίξανε, τρέξανε, αγωνιστήκανε, αλλά δεν μας ήθελε.
1: Έτσι είναι. Είναι και στιγμές που είπε και ο προηγούμενος φίλος, το timing καμιά φορά.
3: Μπράβο.
1: Έρχεται η μπάλα σε δεύτερο χρόνο στο πόδι, 2-3 φορές το Ζαφίρι ήρθε κουτρουβαλώντας, δεν μπόρεσε να πιάσει καλά κουτουπιέ γεμάτα. Εντάξει, τι να κάνεις.
3: Και ο Τάισον δεν έχασε.
1: Εκεί ο Τάισον έπρεπε να το κάνει όμως, γιατί να σου πω κάτι, ότι σου δίνει ο Κωνσταντέλιας, πάρε βάλε σου δίνει. Δηλαδή εκείνο.
2: Και η πάση ήταν λίγο καθυστερημένη. Ένα τικ πιο μπροστά έπρεπε να τη δώσει. Δηλαδή ξεχρονίστηκε λίγο όλη η ομάδα εκεί πέρα. Ήταν και λίγο και ο Τάισον και λίγο ο Κωνσταντέλιας.
3: Φοβάμαι, το μόνο που φοβάμαι, το Κωνσταντέλια.
1: Μην φοβάσει τίποτα, δεν πάει πουθενά ο Κωνσταντέλιας.
3: Όχι να πάει. Μην του κάνω καμιά ζημιά.
1: Εντάξει, άμα έχει διαιτητές οι οποίοι δεν προστατεύουν και δεν σφυράνε σωστά, δεν
3: είναι. Τώρα συμφωνώ.
2: Πρέπει ο διαιτητής να επιβάλλει το ρυθμό τώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
3: Ας τον πιάσουν, να τον τραβάνε για τη φανέλα. Αρκεί να μην το χτυπήσουν.
1: Να είστε καλά, είναι και μισή.
3: Να είστε καλά κι εσείς, παιδιά.
1: Είναι 11 ακριβώς. Πρέπει να συνεχίσουμε να πάμε πάλι στο διάλειμμα που είναι. Επανερχόμαστε, εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο διάλειμμα.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Που συνδέουν την 46χρονη κατηγορούμενη με την επίθεση στη Μαρφίν, εξέφρασε ο συνήγορός της, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο δικηγόρος υποστήριξε πως δεν υπάρχει ταυτοποίηση της εντολέως του, αλλά μόνο περιορισμένη προσομοίωση σε εργαστηριακή εξέταση, ενώ αποκάλυψε πως η ίδια είχε εξεταστεί για την ίδια υπόθεση και το 2022. Με διευρυμένο ωράριο λειτουργεί και σήμερα το Μετρό Θεσσαλονίκης, με τα δρομολόγια να εκτελούνται από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Παράλληλα, σε φάση δοκιμαστικών δρομολογίων περνάει η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η νέα επέκταση αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως το τέλος Αυγούστου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα βασικά αγαθά διευρύνεται, ενώ κυβέρνηση και αγορά εκφράζουν τη βεβαιότητα πως η αποκλιμάκωση των τιμών θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ τη συμφωνία Σέγγεν μέχρι την Κυριακή 9 Αυγούστου. Η Ιταλία δεν δέχεται επιβολές από το εξωτερικό ή τελεσίγραφα σε ό,τι αφορά στην εθνική ασφάλεια και τον έλεγχο των συνόρων, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης Μελώνη. Νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο και την περιφέρεια στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, ενώ προκάλεσαν τον τραυματισμό άλλων 7 στη διάρκεια της νύχτας. Κοινή αμυντική συμφωνία υπέγραψαν η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Κεντρικό σημείο της συμφωνίας αποτελεί η ρήτρα συλλογικής άμυνας, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις 3 χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των 3. Τέλος, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες. Τα γυροωρινά αναμένονται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
4: Τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Μετρόπολης!
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Επιστρέψαμε και πάλι από το μίνι αυτό διάλειμμα και την ενημέρωση που είχαμε για την επικαιρότητα. Λοιπόν, περιμένουμε, είμαστε και σε αναμονή να έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής έναν παλαιό πολύ καλό ποδοσφαιριστή και προπονητή. Και να χαιρετήσουμε λοιπόν τον κύριο Νίκο Γκουλή. Καλησπέρα, κύριε Γκουλή. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλύτερα, ναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν,
1: όσο έχουμε την υγεία μας, είμαστε καλά.
0: Να πούμε ότι ο κύριος Γκουλής είναι γέννημα θρέμα της Λιβαδιάς. Έτσι. 18 ναι, Φεβρουάριο, ναι, του 1959, παρακαλώ, βγάζω την ηλικία στον αέρα, coach.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Με πάνω από 10 χρόνια στον Όφι, από το 83 μέχρι το 93, κυπελούχος Ελλάδος το 87, ένα μπακ διαφορετικό απ' τ' άλλα, όχι μόνο, αλλά
1: και... Ο τελικός με Ολυμπιακό το 90 με ματιασμένους.
0: Ματιασμένους, έτσι.
1: Ναι.
0: Όλα πάντα ήταν ματιασμένοι. Όταν παίζανε Ολυμπιακός με οποιοδήποτε άλλον, όλοι οι υπόλοιποι ματιασμένοι ήταν. Λοιπόν,
1: εντάξει, ήταν
0: με πολύ μεγάλη καριέρα λοιπόν ο κύριος Γκουλής στα ελληνικά γήπεδα και όχι μόνο σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής και σαν διευθυντής ακαδημιών. Και τι να συζητάμε τώρα. Εντάξει, από πολλές ομάδες. Αγαπητός από όπου και αν έχει περάσει. Μία λέξη στραβή, εγώ προσωπικά που ασχολούμαι 30 χρόνια στον χώρο, δεν έχω ακούσει. Έτσι,
1: εντάξει,
0: να τα λέμε.
1: Εγώ προσπαθώ πάντα να είμαι άνθρωπος, όποια και να είναι ερώτηση, όποια και να είναι δουλειά.
0: Λοιπόν,
1: πιστεύω, λέω αυτό που πιστεύω, έτσι πρέπει πιστεύω να είμαστε, γιατί το ποδόσφαιρο θέλει και χρειάζονται άνθρωποι που να έχουν γνώμη, να έχουν ευθύνη. Γιατί, εντάξει, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Όλα θα πάνε καλά. Είμαστε εδώ μαζί με τον Θοδωρή, τον Ιορδανίδη, τον φίλο και συνεργάτη δικό μου της εκπομπής, ο οποίος είναι στα χωράφια σου, coach, να ξέρεις, είναι αναλυτής ποδοσφαίρου κι αυτός. Με δίπλωμα,
1: ναι,
0: με πτυχίο,
1: ναι,
0: με τα πάντα, έτσι, από τη Γερμανία τώρα.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι που γνωρίζουν και να έχουν γνώμη. Να λες ότι αυτό είναι γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Απλά είναι τα πράγματα, πιστεύω. Όπως γίνεται, επειδή έχω ταξιδέψει παντού, ας πούμε, και Λατινική Αμερική και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Αγγλία, Γερμανία. Οι Γερμανοί είχαν, τώρα εντάξει, είχαν νούμερο ένα την φυσική κατάσταση. Κάποια στιγμή λένε, ει παιδιά, πρέπει να υπάρχει τεχνική, σαν ομοσπονδία, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να παίζουμε και λίγο μπάλα, αν θυμάσαι, η φυσική κατάσταση των Γερμανών ήταν η πρώτη.
0: Πάντα λέγαμε ότι για τους Γερμανούς το παιχνίδι τελειώνει στο 91, στο 92, στο 95.
1: Ναι,
0: πάντα,
1: ναι,
0: αυτό λέγαμε.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Σε όλες τις ομάδες, κύριε Γκουλή, το πρώτο είναι ότι πλέον πρέπει να είσαι αθλητής. Δηλαδή, κακός αθλητής, αλλά καλός με την μπάλα δεν το θέλει κανένας προπονητής στην Ευρώπη. Θέλουν να τα έχεις όλα, θέλουν όλο το πακέτο. Και ξεκινάνε από το καλός αθλητής. Πρέπει να έχεις.
1: Ο Κρόεφ στις μετρήσεις, αυτή η μεγάλη ποδοσφαιρική φυσιογνωμία, αν ήταν σήμερα, δεν θα τον βάζα να έπαιζε. Γιατί οι μετρήσεις δεν θα του βγαίνανε.
0: Αλλά αυτό που έκανε μέσα στο γήπεδο όμως ήταν.
1: Έτσι τώρα.
0: Άλλο ποδόσφαιρο, βέβαια.
2: Ο Τζορτζ Μπεστ, ας πούμε, έρχονταν.
1: Ναι, αλλά άλλο ποδόσφαιρο. Γιατί, όχι. Η ποιότητα είναι ποιότητα. Ο Μέση.
0: Όχι, άλλο ποδόσφαιρο εννοώ, ήταν λίγο πιο αργό, δεν ήταν τόσο αθλητικό.
1: Ο Μέση 2 χιλιόμετρα έτρεξε στο ματς που κερδίσαν και πέτυχε 3 γκολ.
0: Ναι.
1: Η ποιότητα, το ταλέντο χρειάζεται. Απλά πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός αυτών των πραγμάτων μέσα στο γήπεδο. Ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο τρέξιμο. Ποδόσφαιρο είναι ταλέντο. Το ποδόσφαιρο είναι να επαναλαμβάνεις αυτά που κάνεις για να κάνεις καλύτερο τον παίχτη.
0: Σωστά.
1: Πάντα να υπάρχει ποιότητα.
0: Λοιπόν, αφού έτσι έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε μαζί σας.
1: Ήθελα
0: να πω λίγο, καλά κάναμε. Το πρώτο ερώτημα που ήθελα να πω είναι καταρχήν πώς βλέπετε το πρωτάθλημα που έρχεται, έτσι, με αυτά που προφανώς έχετε δει, τις κινήσεις που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Άρης, η ΑΕΚ κτλ. Τι πρωτάθλημα πιστεύετε ότι θα δούμε? Και φυσικά με την πάρα πολύ καλή πορεία του Λεβαδιακού πέρσι, έτσι, δεν ξέρω αν θα επαναληφθεί.
1: Ναι, την έχω παρακολουθήσει βέβαια. Mm-hmm. Έχει πάρα πολλές αλλαγές, αλλά εγώ έχω εμπιστοσύνη στην κορυφή της πυραμίδας που έχει ο Λεβαδιακός, το Κομπότη, τον κύριο Κομπότη. Πιστεύω ότι θα σκεφτεί και θα ενεργήσει για το καλό του Λεβαδιακού όπως κάνει πάντα. Τώρα για τα άλλα είπες τέσσερις ομάδες και εγώ νομίζω ότι αυτές οι ομάδες θα πρωταγωνιστήσουν για την κορυφή.
0: Ναι. Και τον Άρη πώς το βλέπετε φέτος? Έχει κρατήσει τον κορμό, έχει έναν Έλληνα προπονητή που οι Έλληνες προπονητές είναι και λίγο παρεξηγημένοι, λάθος για μένα.
1: Όχι λίγο, πολύ. Πολύ. Ναι, ναι. Πολύ. Ναι. Και αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις ας πούμε 9 νίκες και να έχεις μία ήττα και να έχει πρόβλημα ο προπονητής. Τι γίνεται αυτό? Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, ούτε θέλω να κατηγορήσω κάτι, ούτε απλά πιστεύω ότι δεν είναι σωστό ας πούμε.
0: Όχι, γιατί ναι, και ο Έλληνας έχει
1: ικανότητα, πώς θα το κάνουμε δηλαδή, δεν μπορεί να τα μηδενίζουμε όλα.
0: Σωστά.
1: Εγώ πιστεύω ότι οι ομάδες που μου είπες, για να σε ξεκουράσω και από τις ερωτήσεις. πιστεύω ότι θα είναι ομάδες που θα κοιτάνε μόνο προς την κορυφή. Ναι. Ο Λεβαδιακός, γιατί σίγουρα θα με ρωτήσεις, και ο Όφη.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα είναι μια ομάδα που έχει κάνει μια πολύ καλή πορεία πέρυσι, θα τη συνεχίσει. Η παρουσία του ιδιοκτήτη είναι σημαντικό κομμάτι για αυτήν την ομάδα. Ο Όφη είναι μια ομάδα που πιστεύω ότι πέρυσι έκλεψε την παράσταση, γιατί κανένας δεν περίμενε ότι θα σηκώσει το κύπελο. Αλλά ο Όφη είναι πάντα Όφη, είναι μια μεγάλη ομάδα.
0: Ζήσατε.
1: Οπότε,
0: και τα καλά.
1: Δούμε...
0: Ναι, sorry, ναι, πείτε μου.
1: Πέστε μου.
0: Όχι, ήθελα να προσθέσω ότι ζήσατε και τα χρόνια του Γκέραρτ, δηλαδή ζήσατε ένα προπονητή...
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Εντάξει.
1: Δεν υπάρχει αυτό, να ξέρεις. Αυτό το πάντρεμα, αυτοί οι συνθήκες των προπονήσεων, της διαχείρισης και Θόδωρος Βαρδινογιάννης, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Του ζήταγες, ας πούμε, κάτι και σου έδινε ένα σπίτι. Δηλαδή δεν μπορείς ας πούμε αυτή την οικογένεια να πρέπει να λέμε την αλήθεια, έτσι.
0: Μα ναι, γι' αυτό μιλάμε, γι' αυτό σας βγάλαμε την αλήθεια.
1: Την αλήθεια, η αλήθεια ήταν αυτή ας πούμε, πώς θα το κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων.
0: Κοίτα, με βάση και το είπαμε και εκτός αέρα μεταξύ μας που μιλήσαμε, κύριε Γκουλή, ότι η κακά τα ψέματα, άμα ο κύριος Κομπότης πει ότι κουράστηκα παιδιά, λίγο δύσκολο να δούμε ξανά το Λεβαδιακό. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν.
1: Εντάξει, κοίταξε.
0: Δηλαδή να λέμε τις αλήθειες τώρα εδώ. Ο Άρης, ας πούμε, που ταλαιπωρήθηκε και ο Ηρακλής ταλαιπωρήθηκε. Όλοι ταλαιπωρηθήκανε. Δεν βρίσκεις εύκολα επιχειρηματίες και παράγοντες να στηρίξουν μια προσπάθεια. Αυτό λέω. Δηλαδή...
1: πιστεύω ότι αυτό θα χρησιμοποιήσω μια λέξη, την έχει κλέψει από τον Κουλή.
0: Μα αυτό λέω, ναι.
1: Ότι αν κοιμηθεί ο Κομπότης 10 λεπτά, ο Λεβαδιακός τελείωσε.
0: Ακριβώς αυτό, γι' αυτό σας το μετέφερα, γιατί εκτός αέρα που μιλήσαμε χθες και συνονοηθήκαμε, αυτό μου είπατε. Ότι 12 λεπτά, 10 λεπτά κοιμηθεί ο Κομπότης, πάει ο Λεβαδιακός.
1: Ναι, αλλά απλά να βρεθούμε να μας χαιρετήσει μετά, να πει τι λες.
0: Εντάξει, νομίζω ότι είναι...
2: Εδώ να πάρω κι εγώ μια πάσα.
0: Ναι, θα σε έδινα ούτως ή άλλως τώρα.
2: Τον κύριο Γκουλή, γιατί τον Όφη φέτος τον βλέπω κάνει πολύ χειρουργικές κινήσεις, δηλαδή πολύ καλές, αναβαθμίστηκε, έφερε τον Αϊτόρ στη θέση του Σεγγέλια, που είναι τρομερή μεταγραφή για μένα, μπράβο τους που το είναι, και ελεύθερους, έτσι. Έφερε τον Μπουχαλάκη ελεύθερο στο κέντρο εκεί να βοηθήσει. Το Σχέλι επίσης, τον αμυντικό του Πανετολικού στα 26 του, τον βρήκε, τον έφερε. Επέστρεψε ο Κορακόνιατς, ο Φαϊτάκης. Γενικά φαίνεται να αναβαθμίζεται στα μάτια μου, γιατί θα έρθει και στον γκολ εκεί που πονούσε λίγο καλύτερα. Ενώ ο Λεβαδιακός, νομίζω η μισή του ομάδα έχει αλλάξει.
1: Έφυγε. Δηλαδή, έφυγε, ναι, είναι αλήθεια αυτό.
2: Ο Παλάσιο, ο Όσμπορ, ναι. Το Πεντρόζο, ο Βέρμπιτς, ο Μάγνουσον, ακόμα και ο Πετροναθήνας Ολοντίκιν. Δηλαδή, πραγματικά θα δούμε μια καινούργια ομάδα, ένα καινούργιο Λεβαδιακό νομίζω. Και από την Άρια Νανόφη, ο οποίος χειρουργικά έχει ανέβει και ένα επίπεδο. Δηλαδή, κράτησε τον κορμό του και τον αναβάθμισε με σημαντικές μεταγραφές.
1: Με ποιοτικούς παίχτες, ναι. Τα πάντα όμως είναι γήπεδο. Πράξη.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ένας τόνος, λέει, πώς το λένε, θεωρίας, είναι ένα γραμμάριο δράσης.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Φτάνει στο σίγουρα, έχει δίκιο έτσι όπως το τοποθετεί. Έφυγαν πολλοί παίχτες από το Λεβαδιακό. Έχει πάρει πάρα πολλούς παίχτες, οι οποίοι και αυτοί είναι ικανοί, αν διαβάσεις την προϊστορία τους. Αλλά τα πάντα κρίνονται στο γήπεδο. Υπάρχει ένας άνθρωπος στην κορυφή της πυραμίδας που ελέγχει και κατευθύνει τα πάντα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Έχει ισχυρή διοίκηση. Ο Όφη από την άλλη μεριά.
2: Πρώτα απ' όλα ποδοσφαιράνθρωπος, έτσι. Πρώτα απ' όλα έχει το κομμάτι του, να το πούμε και έτσι. Φέρνει δηλαδή παίκτες που λες ο Μαν, πού τους είδε.
0: Πρόσφατα πήγε, και, βέβαια, πήγε και ο Μπαλντέ, έτσι. Πήγε και ο Μπαλντέ από τον ΠΑΟΚ τώρα εκεί. Στο
1: Μα δεν είναι. Εντάξει. Κοίταξε, μην μιλάμε πολύ, γιατί στο τέλος θα μας κυνηγήσει.
0: Ναι. Όχι, για τον Όφη θέλαμε λίγο τώρα την άποψή σας. Μάλλον θα παίξει με Τζεσεκά, κύριε Γκουλή, γιατί το πρώτο μάτς Μακάμπι Τελαβίβ Τζεσεκά Σόφιας ήρθε 0-3.
1: Θα προκριθεί.
0: Ναι, θα παίξει με την Τζεσεκά Σόφιας. Οπότε για αυτό το παιχνίδι, λίγο έτσι, μία άποψη, τι πιστεύετε ότι θα γίνει, ας πούμε, ουσιαστικά. Αν και ο Όφη έχει μαξιλάρι, υπό την έννοια ότι αν και να αποκλειστεί από το Europa League, παίζει ούτως ή άλλως σε ομίλους στο Conference League στο States, αλλά. Γιατί όχι να μπορέσει να περάσει την Τζεσεκά, δεν νομίζω ότι είναι δά και τόσο δύσκολη ομάδα.
1: Να ξέρεις, τώρα θα πω κάτι, ας πούμε, που γινόταν πριν πολλά χρόνια. Ο Γκέραντ, άμα είχε σκεφτόταν ένα μάτια αυτά, μίλαγε με έναν τρόπο δικό του, ας πούμε, και μου έλεγε εμένα, πρόσεχε Κυριακή, ίσως έχουμε πρόβλημα. Έλα ρε μίστερ, του λέγα, 4 γκολ θα βάλουμε. Θέλω να πω ότι...
0: Αθάνα τον Γκουλή δεν μας πούσε τίποτα.
1: Ναι, και μετά καταλάβαινα το λόγο που μου το έλεγε, ας πούμε. Δηλαδή προετοίμαζε μια κατάσταση καλή. Και εγώ τα βλέπω όλα θετικά. Εγώ πιστεύω ότι όχι, θα προκριθεί. Όπως το είπα και στον τελικό, πριν γίνει ο τελικός, έτσι.
0: Ναι. Και μια ακόμα ερώτηση, όχι ερώτηση, μια ακόμα, ας το πούμε, πάσα, Θοδωρή, να δώσουμε στον κύριο Γκουλή.
1: Να είναι καλή πάσα όμως.
0: Να είναι καλή πάσα. Θοδωρή, ξέρεις τι παιδιά έχει βγάλει από την Ακαδημία ο κύριος Γκουλής? Τους παίχτες έχει βγάλει. Για να δεις, για να σου πει. Για πείτε, κύριε Γκουλή, λίγο τα παιδιά τα οποία τώρα τελευταία κάνουν και μεγάλη καριέρα κιόλας.
1: Τα οποία είναι και μεγάλη περιουσία, ειδικά στο Λεβαδιακό, αυτά τα παιδιά, και πιστεύω ότι δεν ξέρω, αλλά η νοοτροπία που έχει αυτή η ομάδα έχει αυτή την κατάσταση να βγάζει νέους παίχτες και να δίνει ευκαιρίες, και είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο Βίχος, είναι ο Λιάγκας, είναι ο Νίκας, είναι πάρα πολλά παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ ικανά και πιστεύω ότι θα παίξουν μεγάλο ρόλο και στο ποδόσφαιρο.
0: Και όχι
1: τώρα,
0: μόνο.
1: Εντάξει, δεν μ' αρέσει να λέμε.
0: Και όχι μόνο, και ο Ιωαννίδης πέρασε για τα χέρια σας.
1: Ο Ιωαννίδης, ναι. Ναι, βέβαια.
0: Τα λέμε όλα, δεν είναι.
1: Εντάξει, μην ξεχάσουμε και κανέναν.
0: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή. Εντάξει.
1: Πάντως, όταν κάποιος προτείνει και σε μια ομάδα, είναι πολύ σημαντικό ο τρόπος που την διαχειρίζεται, ας πούμε, αυτός που είναι στην κορυφή της πυραμίδας. Και εκεί ήταν ο Κομπότης, έτσι. Δηλαδή, ναι, έλεγε, αυτά τα παιδιά πρέπει να έχουν την ευκαιρία. Υπάρχουν και άνθρωποι που τρέχουν, που κι αυτοί, ας πούμε, ξέρουν την ποιότητα των παιδιών. Απλά εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα απόφασης όλα.
0: Ναι.
1: Γιατί σκεφτόμαστε, εάν εγώ πω κάτι και δεν μου βγει, τι θα γίνει. Μην σκεφτόμαστε την αποτυχία.
0: Πάντως και αυτό πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, τον Κύπριο, τον Κωστή.
1: Ναι, πολύ καλό.
0: Μιλάμε τώρα, χτύπησε χρυσορυχείο, χτύπησε τώρα. Δεν συζητάμε.
1: Εντάξει, είναι. Έχουν τη δυνατότητα.
2: Και πολύ τρέξιμο το παιδί, έτσι. Και τρέξιμο.
1: Έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν. Υπάρχει καλό team, υπάρχουν άνθρωποι που τρέχουν γι' αυτό. Υπάρχει άνθρωπος στην κορυφή που είναι. Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: τώρα είπαμε πάρα πολλά και στο τέλος θα πούνε ο Γκουλής, λέει.
0: Εντάξει. Λοιπόν, coach, κάτι τελευταίο. Πώς βλέπετε το μάτς του ΠΑΟΚ στο Βέλγιο με την Άντερλεχτ? Τι πιθανότητες δίνετε? Δεν ξέρω αν είδατε και το πρώτο.
1: Εγώ θα προκληθεί ο ΠΑΟΚ, λέω.
0: Ωραία.
1: Να σου πω, όταν κάτι συζητάμε, αυτό το βλέπω και όταν ήμουν προπονητής και ποδοσφαιριστής. η θετική σκέψη πρέπει να επικρατεί τις αρνητικές. Μπορεί να μην βγει στο γήπεδο. Αλλά όταν όμως έχεις δημιουργήσει μια κατάσταση τέτοια, θα δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό για να κερδίσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Σωστά. Η ψυχολογία και ο τρόπος με τον οποίο θα μπεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να είναι θετική.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε, κύριε Γκουλή.
1: Και εγώ και εμένα. Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε πάντα καλά πολύ. Και εδώ είμαστε. Θα
1: να
0: τα ξαναπούμε.
1: Πω κάτι, ναι. στη ζωή, όποια και να είναι η ερώτηση, η απάντηση είναι μία, να είσαι άνθρωπος.
0: Σωστός.
2: Ναι.
0: Σωστός. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
1: να
0: πολύ.
1: Επίσης. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Γεια σας. Αυτός ήταν λοιπόν και ο Νίκος Ογκουλής, ένας πάρα πολύ καλός ταλαντούχο, δυνατό μπακ που επί σειρά 10 ετών ήταν στον Όφι και κυπελούχος και coach προπονητής με UEFA Pro. Τον ακούσαμε την απόψη του, το πώς βλέπει γενικά το πρωτάθλημα που μας έρχεται, τον Όφι στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια, το Λεβαδιακό. Τα είπαμε όλα, έτσι Θοδωρή, νομίζω ότι πήραμε και μια γεύση και εγώ πιστεύω ότι ο Όφι έχει τη δυνατότητα να περάσει με την Τζέσικα. Εσύ τι γνώμη έχεις?
2: Κοίταξε, είδα λίγο και την Τζέσικα. Είναι καλή ομάδα, δηλαδή λες τώρα έλα μωρέ Βούλγαρη, ξέρεις αυτά που λέμε εμείς οι Έλληνες, αλλά εντάξει δεν είμαστε και εμείς το σούπερ πρωτάθλημα που πάει ρε παιδί μου να τους καταπιεί όλους. Έχει ένα πολύ ωραίο δεξί μπάκριση, αυτός είναι και το αστέρι της ομάδας της. Ο του Ρίτσοφ, κάπως έτσι το λέω, ο οποίος είναι μπάκαρος, δηλαδή είναι και νομίζω και διεθνής. Αλλά τον είδα στο προηγούμενο παιχνίδι έτσι λίγο που το έτρεξα ένα 30 λεπτό που βρήκα. Πολύ ωραίος μπακ, πάρα πολύ ωραίος. Ναι. Πολύ σίγουρα θα κάνει μεταγραφή. Και έχει εκεί δύο-τρεις, δηλαδή έχει δύο-τρεις παιχταράδες και οι άλλοι είναι εργάταροι. Ο ένας είναι ο Ετώ, ο άλλος είναι ο Ζαρντάο και ο άλλος είναι ο Γκοντόι. Αυτούς είχα ξεχωρίσει.
0: Από την Τζέσικα, λες,
2: από την Τζέσικα, ναι. Αυτοί οι τρεις κάνουν. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ειδικά αυτός ο Γκοντόι, ένας Αργεντίνος επιθετικός, άνετα έπαιζε και σε εμάς. Τέτοιος, ρε παιδί μου, να φέρνεις, κατάλαβες. Και δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι σίγουρα. Αλλά και ο Όφη από την άλλη, αυτό που είχα πει προηγουμένως και με τον κύριο Γκουλή, έκανε πολύ καλές κινήσεις. Δηλαδή τον Αϊτόρ, ας πούμε, λες πώς δεν τον είδε κάποια άλλη ομάδα να τον δει Όφη, έτσι. Τον έφερε ελεύθερο.
0: Ναι.
2: Πήρε τον μπουχαλάκι εκεί για να δέσει, γιατί δεν μπορεί να τη βγάλει μόνο του. Ανανέωσε το Φούντα, πολύ βασικό, γιατί ο Φούντας και θα ήταν μεγάλη μεταγραφή όπως και να τον έπαιρνε. Πάρα πολύ καλός παίκτης Έλληνας. Ανανέωσε τον Αθανασίου, πήρε και το Σχέλι. Επιστρέφει και ο Ρακόνια καθώς αυτός ο επιθετικός τους. Γενικά θα κάνει νομίζω καλό σύνολο. Δηλαδή,
0: εγώ έτσι ψεύω, κράτησε τον κορμό του, ενισχύθηκε περισσότερο. Εντάξει.
2: Ναι, και θα βρεις και στον γκολ, έχεις και τον νους, έχεις και. Δηλαδή κρατάς τον κορμό σου και ενισχύεις χειρουργικά με πολύ καλούς παίκτες. Μην ξεχνάμε ο Αϊτόρ, μέχρι πρόπερση ήταν ο καλύτερος παίκτης στον Παναθηναϊκό. Έτσι. Και τον έφερε ελεύθερο, έτσι. Δεν έδωσε και λεφτά, αλλά και δείχνει ότι χωρίς λεφτά, με έξυπνες κινήσεις, κάνεις δουλειά. Έφερε και τον μπουχαλάκι.
0: Τσέσεκα πάντως, να ξέρεις, είχε στα άκρα τον Παστόρ και τον Μαρτίνο. Δεν ξέρω αν λες έναν από τους δύο, αν είχες δει κάποιον. Απέναντι δηλαδή στην Μακάμπι Τελαβίβ είχε Παστόρ έναν έχρωμο δεξί μπακ και τον Μαρτίνο έναν λευκό.
2: Ο Παστόρ ήταν, μπορεί να έκανα εγώ Σαρδάμ. Πολύ ωραίος μπακ πάντως. Ανεβοκατέβαινε την πλευρά πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, Βραζιλιάνος. Βραζιλιάνος. Έχεις δεξί μπακ, Βραζιλιάνος. Και εγώ τον παρατήρησα αυτό να είναι πολύ σφεντόνα. Είναι πολύ πάνω κάτω.
2: Ναι.
0: Και δεν έχει και μικρή χρηματιστηριακή αξία. Αν ξέρεις, 1,3 εκατομμύρια ευρώ είναι. Δεν είναι μικρός.
2: Κοίταξε, όταν παίζεις στην Ευρώπη, αυτό λέμε ότι η Ευρώπη είναι το μεγαλύτερο παράθυρο, το μεγαλύτερο. Είναι σαν να έχεις ένα μαγαζί, ξέρω εγώ, στο Κορδολιό, στη Νεάπολη και να το μεταφέρεις στη Λυσκή γωνία. Να ανεβαίνεις όπως και να έχει. Πουλούσε το παπούτσι στη Νεάπολη, ξέρω εγώ, 20 ευρώ, επήγε στη Λυσκή, το πουλήσει 200. Έτσι πάει.
0: Ναι.
2: Έτσι είναι και η Ευρώπη, το ξέρεις πολύ καλά. Η Ευρώπη είναι.
0: Ένας φίλος ακροατής έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ, μας λέει ότι ο παπάς ο Γιώργος λέει ότι ο Λεβαδιακός θα παλέψει να σωθεί φέτος, λέει, να το θυμάστε. Ας ανοίξουμε λοιπόν και τις γραμμές άλλη μία.
2: Πάντως ο Λεβαδιακός είναι αυτό που είπα, ότι πάμε για καινούργια ομάδα. Δηλαδή έφυγε η μισή του ομάδα.
0: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο κι εγώ. Θα είναι ένα ερωτηματικό. Βέβαια, πήρε το Χαραλάμπου, δηλαδή όλα αλλάξανε και οι προπονητή και τα πάντα όλα. Θα δούμε τι θα καταφέρει φέτος.
2: Ξεκινάμε από πίσω ρησί. Έφυγε ο άσος του. Έφυγε ο Λοντίκιν, έτσι. Από το κέντρο της άμυνας του πάει ο Μάγνουσον, που ήταν ο κεντρικός του αμυντικός.
0: Πάει και ο Τσάπρας από πλάγια.
2: Έχει φύγει, ναι, Παλάσιος. Έχει φύγει ο Όσμπορν, το επιθετικό σου. Έχουν φύγει ο Πεντρόζο, ο Βέρμπιτς, να μην ξεχνάω κάποιον άλλον, το Τσοκάι. Δες τώρα, ξαφνικά δηλαδή 7 παίκτες ας πούμε έχουν φύγει που ήταν βασικοί σου παίκτες. Ερωτηματικό ρε παιδί μου πώς θα εμφανιστείς, δεν είναι?
0: Ναι, είναι σίγουρα, είναι. Δεν το συζητάμε τώρα, θα δούμε. Λοιπόν, 2-31-090-90-90, εδώ είμαστε με το Θοδωρή. Για όλους και για όλα βλέπετε ότι έχουμε πλουραλισμό. Εντάξει, μπορεί να έχουμε τον Ταλκά μας που είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε τη γνώση και για όλες τις υπόλοιπες ομάδες.
2: Χαιρετίσματα και στην Αγγλία στο χρόνο να δώσουμε. Μας ακούνε και από την Αγγλία τα παιδιά.
0: Ναι.
2: Τα χαιρετίσματά μας.
0: Και επίσης να πούμε για ακόμη μια φορά, γιατί είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται. Κάποιος, αν ακούει, κάποιος υπεύθυνος εκεί στα διόδια των Μαλγάρων, δεν είναι κατάσταση αυτή, παιδιά. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Κάποιος υπεύθυνος. Βρείτε, παίρτε κόσμο. Δεν μπορεί να λειτουργεί να έχει 5 χιλιόμετρα ουρά, να θέλει ο κόσμος να βγει έξω και να αναγκάζει να περιμένει όλο και όλο τρία διόδια για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί.
2: Αυτό το πράγμα, ρε Κυριάκο, δηλαδή κοντά στο νου και γνώση θέλει πολύ μυαλό να ξέρει ότι Σάββατο πρωί Κυριακή θα βγουν όλος ο κόσμος να πάει για το μπάνιο του που δεν δουλεύει.
0: Και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη έξοδο αυτή τη στιγμή. Έτσι, μιλάμε για...
2: Τι σχεδιασμός είναι αυτό, δηλαδή τι πράγμα είναι αυτό. Πολύ μυαλό θέλει για να ξέρει ότι θα φύγει ο κόσμος αυτές τις δύο μέρες. Να έχει 10 ταμεία ανοιχτά. Ή αλλιώς 20 τις μπάρες. Άμα είναι, πώς θα γίνει, θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και έγινε και πέρσι αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Και κρατικό, πέρσι... είναι κρατικό εκεί στα Μάλγαρα, έτσι.
2: Ακριβώς. Έγινε και πέρσι αυτή η δουλειά. Δεν γίνεται τώρα κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Και είναι κάτι κίνδυνο για τον κόσμο. Έχει ηλικιωμένους, έχει τέτοια ασθενοφόρα, ιστορίες. Δηλαδή πρέπει να το σκεφτόμαστε όλο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
0: Ναι. Έτσι είναι, όπως τα λες είναι. Αλλά δεν ξέρω αν ακούει, πάντως επαναλαμβάνω. Κάποιος να ακούσει, να δώσει μία λύση στον κόσμο που ταλαιπωρείται, γιατί αρκετά ταλαιπωρείται και στη διάρκεια της χρονιάς με τα φοβερά και τρομερά μέσα μαζικής μεταφοράς που έχουμε, ειδικά για τα λεωφορεία μιλάω, που το ένα παίρνει φωτιά, το άλλο τσακίζεται δεξιά-αριστερά. Τα έχουμε δει, τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε βιώσει. Εντάξει, για το μετρό δεν μιλάω, που ανά 2-3 μήνες κλείνει για 15-20 μέρες και ένα μήνα.
2: Στο μετρό εδώ, να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, καλύτερα, Κυριάκο, όταν κλείνει για μια δοκιμή και βρουν κάποια δυσλειτουργία, να κλείσει λίγο παραπάνω, αλλά να είναι ασφαλές, παρά να βρουν τη δυσλειτουργία και να πούν έλα μου το βασίλειο.
0: Όχι, εντάξει, την ασφάλεια δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω για την ασφάλεια. Απλά
2: είναι και προς το
0: ανακοινώθηκε και η επέκταση για Καλαμαριά, να ξέρεις, εκεί μίκρα.
2: Ναι.
0: Και τώρα το επόμενο βήμα είναι να δούμε και μία ανακοίνωση για τις δυτικές συνοικίες. Γιατί και οι δυτικές συνοικίες Θεσσαλονίκη είναι. Εντάξει.
2: Ο μεγαλύτερος δήμος είναι ο Εύοσμος, τι να λέμε τώρα.
0: Και ο Εύοσμος και το Κορδελιό Θεσσαλονίκη είναι και η Ξηροκρίνη. Εντάξει, Ξηροκρίνη έχει το τέρμα στο σταθμό. Βολεύεται. Βολεύεται. Και είναι Νεάπολη και Επτάλοφος κτλ.
2: Η Θεσσαλονίκη με ένα μετρό, δηλαδή να πας δύο γραμμές μέχρι Νεάπολη, Σταυρούπολη, Ρεόκαστρο και την άλλη από Κορδελιό, Εύοσμο κτλ. Τελείωσε το κυκλοφοριακό, λύθηκε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Ναι, αλλά δεν θα γίνει εύκολα.
2: Δεν είναι και καμιά τρομερή επέκταση τώρα να παίζει με μια γραμμή, ρε παιδιά, να ανεβεί Νεάπολη, Πολύχνη, Σταυρούπολη, Ρεόκαστρο και μια άλλη να πάει Ξηροκρίνη, Κορδελιό, Εύοσμο και να γυρίσει πίσω.
0: Τώρα περίμενε καμιά 15-20 χρόνια και θα το δεις και αυτό. Καλώς γέγονε που λένε, κάναμε μετρό, εντάξει, δόξα τω Θεώ, μετά από τόσα χρόνια και μετά από αρκετά μεγάλη ζημιά σε όλα τα καταστήματα της Εγνατίας Οδού, όλα τα καταστήματα τα τσάκισε, τα ξέσκησε και όχι μόνο. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί με τους ανθρώπους οι οποίοι...
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: 90-90 για ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε, για οποιαδήποτε απορία θέλετε να λύσουμε στο ποδοσφαιρικό χάρτη. Είμαστε εδώ. Λοιπόν, τ' ακούω, Θοδωρή.
2: Κοίταξε, πρώτα απ' όλα, επειδή έχουμε δηλώσει το Γιαννούλη στην... ήθελες να πάμε σε διάλειμμα.
0: Να πάμε σε διάλειμμα, να έγινε 11.30.
2: Μπράβο.
0: Για να μπούμε μετά τελική ευθεία.

0: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2 και 89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1 και 37. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Μπήκαμε λοιπόν και στο τελευταίο μισάωρο αυτής της θαυμαστής εκπομπής, που στο μικρόφωνο είναι ο κύριος Ισκεντερίδης Κυριάκος. Ο Γιάννης Διθυράπης είναι στην κονσόλα του ήχου και μας βάζει αυτές τις υπέροχες μουσικές. Και η Μαρία Ιλάμπρου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη που μας ενημερώνει τάχιστα για όλα. Και την ευχαριστούμε, Θοδωρή. Για πες, λοιπόν, πώς βλέπεις τον ΠΑΟΚ μέσα στην Άντερλεχτ, τι νομίζεις ότι θα ήταν καλό να κάνει ο Λύση, τι θα πρότεινες εσύ σαν ένα σκεπτικό, τέλος πάντων.
1: Βλέπω πρώτα απ' όλα να παίζει Γιαννούλης, δηλαδή τον δήλωσε στη λίστα, έρχεται από προετοιμασία, δεν είναι παίκτης που δεν ξέρει από ΠΑΟΚ, δεν καταλαβαίνει, δεν έχει μυρωδιά. Νομίζω θα πάρει και προπονήσεις. Σίγουρα θα το θελήσει αριστερά εκεί πέρα, οπότε θα είμαστε λίγο πιο δυνατοί σίγουρα. Φάσεις πάλι θα βγάλουμε. Νομίζω θέλει πνευματική περισσότερο. Το είπα και προηγουμένως. Πρέπει να δουλέψει στο πνευματικό κομμάτι. Δηλαδή, δεν ήταν μια ομάδα την οποία δεν μπόρεσε να την τρυπήσει, δεν μπόρεσε να πλησιάσει την ευθεία της. Την πλησίασες και μάλιστα πολλές φορές πάτησες περιοχή. Ενώ αυτή αντίστοιχα δεν πάτησε περιοχή. Θα μου πεις τώρα ότι έτσι πήγε το παιχνίδι. Πήγε έτσι το παιχνίδι, αλλά μου δείχνει σαν ομάδα, Κυριάκο, ότι έχει έφτασει την ψυχολογία. Αυτό με τις 19ηδες που έχει μέσα. Φαίνεται δηλαδή και αυτό που σου είπα, ότι αν μένει στο 0-0 το παιχνίδι, θα βαραίνει αυτούς, όχι εμάς. Δηλαδή θα πιστοφορήσουν αρκετά. Όπως και επίσης βλέπω πέναλτι πάλι στο παιχνίδι, γιατί αυτοί μαρκάρουν, είναι τσουρουκάδες στο μαρκάρισμα. Τους έδωσε και την αβάντα ο διαιτητής, κλωτσάτε εδώ είναι παιδιά, και αυτό και κάνα το πέναλτι. Άμα δεις στο πέναλτι, δηλαδή στον Κωνσταντέλια, δεν μπορεί να πας να παίξεις με τα δύο πόδια, ρε φίλε, πάνω στον Τέλια. Αυτό σου κάνει σακούλα σε ένα τετραγωνικό. Πας έτσι και χρακ, πέφτεις πάνω του και το κάναν τρεις φορές. Άσχετα που του δώσαν μόνο ένα πέναλτι, ήταν τρία πέναλτι πήρε ο άνθρωπος στο παιχνίδι. Οπότε μου λέει ότι το ίδιο θα γίνει και στην άλλη. Στην επανάληψη. Σίγουρα εγώ βλέπω να ξαναπέρει πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Όπως και επίσης δεν μπορεί να είναι τόσο κακός κανένα ο Ζήφκοβιτς. Δηλαδή φάνηκε και ο Ζήφκοβιτς από τον τραυματισμό του, ήταν λίγο. Δεν ήταν συγχρονισμένο.
0: Θυμάσαι, είχα πει για τον Ζήφκοβιτς. Εγώ περίμενα να τον δω στα καλύτερά του και πήγε και μου τραυματίστηκε. Δηλαδή πολύ σημαντική μονάδα τώρα είναι, εντάξει, ο άνθρωπος. Όταν είναι υγιής και πνευματικά και σε όλα τα επίπεδα ο Ζήφκοβιτς, άστο, ξέχασε το. Είναι παιχτάρα. Δηλαδή δεν κάνει τίποτα στην τύχη, τυχαία. Όλα έχουν ουσία. Εγώ λοιπόν, Θοδωρή, ολοκλήρωσα, αν δεν ολοκλήρωσα, συνέχισε για να σου πω και εγώ την άποψή μου.
1: Εκεί καταλήγω και έχει πολλούς νεαρούς παίκτες, οι οποίοι έχουν ενθουσιασμό, αλλά από ό,τι τους είδα χάνουν πολύ τις θέσεις. Δηλαδή στο 4-3-3, παρότι παίζαμε τρεις παραπάνω χαφ. Δεν μας κάνει κυριαρχία, Κυριάκο. Ακόμα και σε κάποια φάση του παιχνιδιού, 5-10 λεπτά δεν πρέπει. Λες, θα πάρει και τα ενία, τι διάολο. Και όμως δεν πήρε πουθενά τα ενία να ηρεμήσει το παιχνίδι της, να παίξει μπάλα, να κατάλαβες. Τα ενία πιστά είναι περισσότερο διαιτητής με τις κλωτσιές, με τις λαβές που κάναν, που δεν τους φύριζε και τους έδινε ανάσες στο να μπορέσουν να συνεχίσουν και να σταματάνε τις επιδέσεις του ΠΑΟΚ, παρά αυτή με μπάλα. Δεν παίξανε δηλαδή μπάλα από πίσω. Και το ξέρουμε και των Μπιανκών από τον Ολυμπιακό, που δεν μπορεί να κατεβάσει μπάλα, γι' αυτό και τον άφησε ο Ολυμπιακός να φύγει. Μαζί με τον Πετρό από πίσω είχαν πρόβλημα και στην πίεση του ΠΑΟΚ. Βλέπεις ότι την μπάλα δεν τη βγάζανε εύκολα. Ερχόντουσαν πολύ κοντά ο Άμπρος με τον Γιανσάνα και τον Κάνα να πάρουν την μπάλα. Που ναι, δείχνει δηλαδή ότι έχουν θέμα στο να κατεβάσουν την μπάλα. Ενώ αντιθέτως ο Χατζηδιάκος εμάς την έβγαζε την μπάλα, και μάλιστα στη φάση που παίρνει την κάρτα ο Χατζηδιάκος, που κάνει την. Άμα δεις, έχει κάνει αυτό την κούρσα δεξιά για να δώσει τον Κωνσταντέλια. Έχει φτάσει δηλαδή ο Μπάξου μέσα που πάει να πει ότι δεν τους φοβάται. Βλέπω γήπεδο, θα το τρέξω.
0: Κοίταξε, εγώ έκανα ένα pre-game στο Sport Expert προχθές πριν το match, όπου έκανα μια mini ανάλυση των πραγμάτων για το πώς παίζει η Anderlecht. Ποιο είναι το κλειδί γενικότερα στο παιχνίδι το χθεσινό βραδινό. Η Άντερλεχτ όταν επιτίθεται ή όταν πρεσάρει μπροστά, γιατί ανεβαίνουν αρκετά ψηλά, αφήνει πολύ μεγάλους χώρους ανάμεσα στις γραμμές και κυρίως στο εντορικό άξονα, εκεί που πήγε και κινήθηκε αρκετές φορές ο Κωνσταντέλιας. Εκεί ήταν το κλειδί, έλεγα, αν πάρει εκεί την μπάλα κατά το ανέβασμα της Άντερλεχτ ο Κωνσταντέλιας, ή θα δούμε φάση με τέτα-τέτ, ή θα δούμε κάτι τέλος πάντων, το οποίο έγινε στην ουσία, γιατί τους τρύπησε αρκετές φορές, αλλά βρέθηκε λίγες φορές σε αυτή τη θέση. Δηλαδή δεν έδωσε το δικαίωμα πολλές φορές η Άντερλεχτ να μπορέσει να βρεθεί ο Κωνσταντέλιας με χώρο μπροστά του Ήταν πολύ καλά συντονισμένοι και κλεισμένοι και ο Λαντσανά και ο Αμπρός. Πέφτανε πάνω του μαζί με τον Μαάμαρ. Έτσι, ένας πολύ καλός επίσης ποδοσφαιριστής που είχα πει ότι θα δούμε αρκετή δουλειά και θα έχει αρκετή δουλειά ο Γκόμες, ήταν ο Μαάμαρ με το Σεκέ. Από την δεξιά πλευρά, αριστερά, όπως αμήνεται ο Γκόμες, έτσι. Γιατί αν δεις, από εκεί ανέβαινε πάρα πολλές φορές ο Μαάμαρ, πολύ ενεργητικός, πολύ τσαμπουκαλής. Δεν ξέρω αν θυμάσαι λίγο στο μάτς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σε σχέση με τον Ντιαέ, ο οποίος δεν ήταν τόσο επιθετικά στην Άντερλεχτ, όσο ο Μαάμαρ. Αυτός ο Μαάμαρ ανέβαινε κάτω στη συνέχεια, πάνω κάτω, πάνω κάτω, τον έβλεπες παντού. Και συνέκλεινε προς τα μέσα ο Σεκέ, ο οποίος είναι πολύ γρήγορος και ταχύς, και είχε προφανώς την οδηγία, γιατί θα έπεφτε πάνω σε Γκόμες και Σάντα Μαρία. Οπότε τον έβλεπες να συγκλίνει και να παίζει λίγο πιο κοντά στο Μιχαηλίδη, που εντωμεταξύ είναι δεξιά εξτρέμ. Έτσι.
1: Εδώ να πούμε, Κυριάκο, ότι ήταν και ο Σάντα Μαρία δεν ήταν καλός.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι που ήταν κακός, τον είδαμε. Ενώ στα δύο ήταν καλός τα προηγούμενα.
0: Αυτό ήθελα να προσθέσω, ότι ο Σάντα Μαρία ενώ ξεκίνησε καλά, και σε αυτό το μάτς μπορώ να πω ότι ξεκίνησε καλά, δεν μπορώ να πω ότι ξεκίνησε άσχημα, αλλά φάνηκε ότι πλέον του λείπαν ανάσες, δηλαδή δεν ήταν έτοιμος να βγάλει σε ρήτωσα παιχνίδια. Και ίσως έπρεπε αρκετά πιο νωρίς να βάλει τον Τέιλορ. Άποψή μου. Δηλαδή, χάσαμε στο δεύτερο ημίχρονο περίπου 10 λεπτά, ένα τέταρτο. Θα μπορούσε να το βάλει από την αρχή τον Τέιλορ, έτσι.
1: Ναι, τον είδα πατώ και εγώ τον Τέιλορ, σου λέω, βλέποντα ξανά το παιχνίδι. Ενώ στην αρχή είπα τώρα τον Τέιλορ, βάζει ρε παιδί μου εκεί πέρα. Τελικά, βλέποντα το παιχνίδι ξανά, είδα ότι ο Τέιλορ ήταν πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, δεν έκανε ούτε ένα λάθο. Ήταν παντού στο κέντρο. Και μου δίνει εδώ τώρα να δω μήπως λες να τον κρατήσουμε και να του βρει θέση καινούργια σαν χαφ.
0: Ναι. Κοίταξε, ο ίδιος ο Λύση είπε ότι ο Τέιλορ έχει παίξει αρκετά παιχνίδια σε Celtic σαν χαφ. Έτσι. Γιατί ξέρεις το καλό με τον Τέιλορ. Το καλό με τον Τέιλορ είναι ότι είναι γρήγορος, έχει know-how άμυνα. Δηλαδή τι σημαίνει άμυνα, γιατί έπεσε αμυντικός. Εντάξει. Ναι. Είναι πολύ καλός χειριστής με την μπάλα, φίλε.
1: Έτσι, αυτό ξέρεις, τον έβλεπα ότι μου φαινόταν πιο γρήγορο σαν εξάρι παρά σαν μπακ. Δηλαδή σαν μπακ τον έβλεπα μια ταχύτητα κάτω, ενώ σαν χαφ τον έβλεπα πάρα πολύ καλό.
0: Κακά τα ψέματα, αν δεν ξέρεις τη θέση χάνεσαι.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή δεν έκανε πείραμα όπως είχε κάνει κάποια στιγμή, πάλι θα πάμε στο Λουτσέσκου, που πήρε τον Αυγούστο και τον έκανε δεκάρι.
1: Εντάξει. Τώρα που λες, Αυγούστο, θυμάσαι εκεί με την Γκένκ το 22 που πήγαμε. Καλά, πώς κερδίσαμε εκείνο το παιχνίδι που έπαιζε με Σίνκλεϊ και Τέιλορ. Τώρα μιλάμε για ρόστερ. Λες πώς με αυτό το ρόστερ με Αυγούστο δεκάρι. Και ο Αυγούστο έκανε τον κολό. Ο Κρέσπο, νομίζω το πρώτο κόλπο, το δεύτερο το είχε βάλει ο Αυγούστο. Έξερε τα μάτια ο Θεός. Που λες με υποδέστερο ρόστερ πήγαμε και κερδίσαμε. Έχουμε και μια παράδοση εκεί στο Βέλγιο. Ναι. Είμαστε κακοί δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν είχαμε και τα καλύτερα αποτελέσματα με τις βέλγικες ομάδες, να ξέρεις.
1: Όχι, ναι.
0: Αλλά τελευταία μεγάλη πρόκληση ήταν στη Μαλίν με τον αείμνηστο τον Μπορμπόκι, τον γκολ που έκανε και πήραμε την πρόκληση. Αλλά δεν ξέρω, έχω την αίσθηση, σου είπα και την άλλη φορά, ότι αυτό το μάτς και το πρώτο και το δεύτερο εγώ έβλεπα νίκη.
1: Ναι, ναι.
0: Αν το δεις καθαρά συγκυριακά, δεν τρως ένα γκολ εντελώς χαζό συγκυριακό. Και έδειξε ότι η καλύτερη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν ο ΠΑΟΚ, δεν ήταν οι άντρες. Δηλαδή η λογική λέει ότι αυτό που δεν έδωσε το ποδόσφαιρο στην Τούμπα την Πέμπτη θα το δώσει την Πέμπτη μέσα στις Βρυξέλλες. Πολλοί βέβαια λένε ότι δεν θα είναι και η Άντερλεχτ ίδια και ότι μπορεί να τα βρει σκούρα ο ΠΑΟΚ. Δεν θα διαφωνήσω ότι η Άντερλεχτ είναι μια ομάδα που εκτός έδρας σβήνει εντελώς τα τελευταία χρόνια, δεν μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αλλά κάνει παιχνιδάρα στην έδρα της, με βάση τα στατιστικά λέω τώρα, έτσι. Παρ' όλα αυτά, εγώ όταν ξέρω ότι έχω κερδίσει μέσα σε Ντόρτμουντ, έχω κερδίσει μέσα σε Λίλ, έχω κερδίσει μέσα σε Άρσεναλ, έχω πάρει ματσάρες, εν πάση περιπτώσει, σε μεγάλα γήπεδα, δεν φοβάμαι τώρα μέσα στην έδρα. Αυτή είναι η άποψη.
1: Σίγουρα. Εντάξει, και μην ξεχνάς ότι η Άντερλεχτ έχει χάσει και πολλούς καλούς παίκτες. Δηλαδή, δεν είναι η ίδια ομάδα που ήταν.
0: Α, έπεσε. Έπεσε ο Θοδωρής. Λοιπόν, αυτό είναι το δυνατό μας κομμάτι, πιστεύω, ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια φιλοσοφία, ρε παιδί μου, δεν μασάει. Δηλαδή θα πάει να παίξει την μπάλα του. Είμαι σίγουρος ότι όλα θα κριθούν στο να βάλουμε πρώτη γκολ. Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και στο πρώτο τέταρτο, 20 λεπτό, μισάωρο, τέλος πάντων να μην φάει, αν βάλει πρώτος γκολ, τελείωσε μετά το πανηγύρι. Μετά το πανηγύρι τελείωσε. Εκεί είναι όλη η διαδικασία. Μπορούμε και εμείς να σταθούμε τόσο τυχεροί όπως στάθηκε η Άντερλεχ με γκολ από τα ποδητήρια στο 17ο δευτερόλεπτο. Να βάλουμε εμείς γκολ στο 10ο λεπτό και το μας να πάει στα ίσα. Εκεί μετά να σε δω. Εκεί να σε δω τι θα κάνεις, φίλε μου Βέλγε, όταν θα είσαι στο 1-1 και θα πρέπει να κάνεις γκολ και θα μ' αφήσεις τις γραμμές σου πίσω ανοιχτές με τον Κωνσταντέλια, τον Ζίβκοβιτς και ενδεχομένως το Χατσίδη, γιατί μπορεί να παίξει ο Χατσίδης και να μην παίξει ο Τάισον. Αυτό είναι μια δικιά μου έτσι, μια αίσθηση δικιά μου, Θοδωρή. Ναι. Θοδωρή, είναι μια δικιά μου αίσθηση ότι μπορεί να παίξει ο Χατσίδης και όχι ο Τάισον και να παίξει με Χατσίδη Ζίβκοβιτς. Λέω να μπει ένα γκολ γρήγορα από τα ποδητήρια όπως έβαλε η Άντρελεχτ και να σου δω, να δω εκεί τα γάλατα πως φύγουν όταν θα αναγκαστείς να βγεις Άντρελεχτ εσύ μπροστά να κάνεις παιχνίδι για να κάνεις γκολ και θα με αφήσεις εμένα πίσω τις γραμμές ελεύθερες σε ιστορικούς διαδρόμους να αλωνίζει ο Κωνσταντέλιας παίρνοντας την πρώτη πάσα. Εκεί να σε δω τι ψάρια θα πιάσεις.
1: Έτσι είναι και κοίταξε, το να σου πάνε όλα δεξιά πάντα δεν γίνεται. Δηλαδή και να είναι τόσο κακός πνευματικά ο ΠΑΟ. Και μέσα αυτό που λες, άμα βάλουμε γκολ εμείς δεν το συζητάμε, ότι έχουν και έφτασει η ψυχολογία αυτή. Δεν τους είδα και να βγαίνουν με πολύ, αυτό που πεις και εσύ, δεν βγαίνουν και πολύ καλά. Όταν βγαίνουν αφήνουν πάρα πολλά κενά. Κλείσανε τον άξονα τους όσο μπορούσαν, μας αφήσανε να πάμε από τα πλάγια. Και από τα πλάγια πήγαμε καλά. Δεν είναι ότι δεν πήγαμε την μπάλα, δεν μπήκαμε μέσα στην περιοχή. Είμαστε στην τελική πάσα κακή, ρε παιδί μου. Γυρνούσαμε την μπάλα προς το κέντρο λάθος. Δεν βγάζαμε παράλληλα να πεταχτούν εκεί ένα-δύο πόδια ή δύο φόρ, όταν παίζει με δύο φόρ. Όταν φτάνει εκεί στη μικρή περιοχή, πρέπει να γίνει παράλληλη σε τι σέντρα, είτε αμυντικός είτε ένας από τους επιθετικούς, πρέπει να βάλει τον γκολ.
0: Έτσι.
1: Και στα στημένα δεν ήταν αμάγκετοι. Τους είδα ότι πήραμε τις κεφαλιές, τις περισσότερες μπορούσαμε να τις πάρουμε. Ήταν με τον Μπέλκα μέσα, αυτός που με απογοήτευσε δηλαδή, που κάνει το κόρνερ εκεί πέρα και τους δίνει την μπάλα στην ουσία.
0: Γενικά τα στημένα δεν ήταν καθόλου καλά. Ήτανε με λόμπα, βούτυρο στο ψωμί του τροματοφύλακα να βγει να την πάρει την μπάλα. Δεν είχαμε αυτή την ξηραφιά, έτσι.
1: Έτσι. Μας έλειψε δηλαδή εκεί ο Ντεσπότοφ, μας λείψαν αυτά τα καλά τα στημένα.
0: Ναι.
1: Και γιατί δεν έκανε ο Κωνσταντέλης, δεν ξέρω. Γιατί συνήθως τα χτυπούσε ο Κωνσταντέλης, τα χτυπούσε πολύ καλά τελευταία. Όπως και το στημένο που κάναμε που πήρε στο δεύτερο δοκάρι ο Μιχαηλίδης την πρώτη την πάσα, συρτά με το πόδι και δεν προλαβαίνει ο Μίτης, δεν θυμάμαι ποιος ήταν εκεί.
0: Ναι, ο Γερεμέγεφ.
1: Ναι, ο Γερεμέγεφ. Κάποιος δεν την έσβοξε μέσα στα δίχτυα. Δηλαδή λες, δεν μας θέλει, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ήταν έτσι το μάτς την Πέμπτη, όντως ήταν ένα παιχνίδι που έλεγες ας πούμε ότι κάτι πρέπει να γίνει για να αλλάξει λίγο το timing, γιατί το βλέπεις ότι λίγο κάθε φορά στην τελευταία κάτι γινόταν και δεν πήγαινε, ένα παιδί μου, τελείωσε. Δηλαδή λες, δεν σε θέλει, άστο. Κάπου εκεί ας πούμε σε εκνεύριζε.
1: Έχουμε και σορετήρι πάντως, δεν ξέρω, δεν το βλέπω.
0: Μπορεί να βάλει και σορετήρι, αλλά νομίζω ότι... Νομίζω έτσι, έχω την αίσθηση ότι επειδή ο Χατσίδης δεν προέρχεται από τραυματισμό και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν χρησιμοποιήθηκε τα τελευταία παιχνίδια, ίσως δούμε το Χατσίδη. Γιατί μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά.
1: Ο Χατσίδης παντός στο μυαλό του νομίζω τον έχει όταν προηγήσει στο παιχνίδι και όχι όταν ζητάς γκολ. Δηλαδή εκεί είναι η αίσθησή μου ότι.
0: Ναι, σωστά μιλάς. Δεν κάνεις λάθος αυτό, αλλά λέω εγώ τώρα.
1: Όταν θέλω να πιέσω, να τριπλάρω, να γενικά να ανακατέψω το σύμπαν, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Δεν το έχει αυτό ο Χατσίδης.
0: Το έχει όμως στον ελεύθερο χώρο, ρε. Γι' αυτό λέω ότι αν εμείς δώσουμε, αν μπούμε μέσα. Τώρα παίζουν πολλά ρόλο. Γιατί αυτοί δεν ξέρω πώς θα κινηθούν, υπό την έννοια ότι έχουν ήδη το 1-0. Δεν ζορίζονται δηλαδή να βάλουν γκολ. Δεν ξέρω αν πούνε, ξέρεις, πάρε την μπάλα και πάμε στο ίδιο τέμπο και να σε χτυπήσω εγώ στην κόντρα, γιατί έχω δει και τις αδυναμίες σου και εσύ θα ζορίζεις όσο περνάει ο χρόνος. Δεν το ξέρω αν θα το πάει έτσι ή αν θα πει παίζω στις Βρυξέλλες, παίζω μπροστά στον κόσμο μου, θα σου δείξω τώρα ποια είναι η Άντερλεχτ και πώς εσύ με έβαλες μέσα στο καβούκι μου, να σε δείξω εγώ, θα σε βάλω δύο γκολ να πούμε μέχρι το 40 για να σε τελειώσω. Δεν το ξέρω.
1: Δεν μπορούν, Κυριακό, να μας αφήσουν. Γιατί το ότι έκλεισε ο Θεός τα μάτια του, ότι δεν έβαλες γκολ, αλλά με πάτησες 15 φορές, έκανες 15 τελικές. Δεν μπορεί να μου ξανακάνεις 15 τελικές και να περιμένω να μου κάνεις γκολ. Δηλαδή πρέπει να είμαι πολύ αφέλης να το πιστεύω ότι θα σε αφήσω να κάνεις παιχνίδι.
0: Και εγώ δεν το πιστεύω, αλλά λέω ότι μπορεί να παίξει και αυτό το σενάριο.
1: Ναι, γιατί στον ανοιχτό χώρο που είπες επίσης, και ο Τάισον είναι μανούλα, δώσ' του ανοιχτό χώρο να τρέξει. Αυτό είναι το παιχνίδι του.
0: Δεν είναι όμως, δεν το βλέπω να είναι σε φόρμα, φίλε.
1: Δεν είναι, 38 χρονών, φίλε. Είναι αυτή το ηλικιακό. Κάπου, ρε παιδιά, έτσι είναι. Ειδικά τώρα Αύγουστο. Τι περιμένεις να
0: πει. Είπαμε, θέλουμε ένα τρισάγιο, αδερφέ. Μπαίνει ο Τάχα Άλλη που πιστεύω ότι θα έκανε παπάδες και έχουμε το Γκετζιόρα να πάει να τον βγάζει, να πούμε να του βγάζει τον νόμο. Έλεος, ρε παιδιά, τώρα.
1: Ανήκες Τάχα Άλλη σε αυτό το παιχνίδι, το λέει. Ήθελες, δηλαδή, ζογλέ, ήθελες να του δημιουργήσει εκεί προβλήματα, να του αναστατώσει, να τραβήξει και ένα παίκτη τον Κωνσταντέλια.
0: Βέβαια.
1: Εκεί δηλαδή θα έχει και τη διαφορά, νομίζω. Είναι η μεγαλύτερη απουσία, νομίζω, είναι του Τάχα Άλλη που μας χτύψει η ατυχία, ρε γάμο. Το λες, πήρα από εκεί παίκτη καλό και τελικά θα μου λείψει ένα-δύο μήνες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Άμα την βγάλουμε τον Τάισον πάλι.
0: Δεν ξέρω τώρα αν θα χρησιμοποιήσει και Λουσέ.
1: Επίσης το επόμενο ερωτηματικό. Και αν θα το χρησιμοποιήσει, πού θα το χρησιμοποιήσει. Θα το χρησιμοποιήσει δηλαδή στη θέση του Σάντα Μαρία.
0: Το πιθανότερο. Ο Ζαφίρης δεν βγαίνει.
1: Εννοείται. Ο Ζαφίρης και Κένι είναι οι δύο παίκτες, όπως και ο Ντέλιας, που δεν βγαίνουν με την καμία.
0: Και άκουσα τώρα άνθρωπο να γράφει. Ρε παιδιά, λέει τώρα, η μπαλαδόφατσα η μεγάλη. Σήμερα λέει 0, Μύθου 0, Ζαφίρης 0, Κένι 0. Έπαιζε, λέει. Σήμερα λέει 0, Μύθου 0, Ζαφίρης.

0: λέει ντεφορμέ, λέει δεν κάνουν. Ο άλλος λέει τον πληρώσαμε τόσα εκατομμύρια, δεν κάνει τίποτα. Τι να πω.
1: Εδώ όλοι οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ έχουν βγάλει τον γένι ότι δεν ξέρει να κάνει τις έντρες. Παιδιά, εγώ γελάω με αυτό το πράγμα, το ότι δεν πετυχαίνει. Είναι η επιθετική τακτική της ομάδας. Όταν όλο το παιχνίδι ήταν να γυρνάει μπάλα γύρω-γύρω-γύρω, τίκι-τίκι και να πηγαίνει προς το καρούμπαλο σιρτά, δεν μπορεί ξαφνικά να λες για ποιο λόγο δεν πετυχαίνει ο κίνημα. Δεν βγαίνουν οι παίκτες εκεί πέρα, δεν το έχουν αυτό το πράγμα. Με δουλειά αυτό στο πρωτάθλημα που πιστεύω ότι θα γίνει, θα δεις μετά από 2-3-4 μήνες, ξέρω εγώ, η ομάδα, θα σηκώνει την μπάλα και θα λες πω, τι ζυγισμένη. Θυμάσαι και στα φιλικά ο Κένι με τον Γερεμέγεφ, πώς τον έκανε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το ότι αυτός ο Μπάκαρος, παιδιά, δεν ξέρει, εγώ τον έβλεπα και εδώ από τη Χέρτα, από το Βερολίνο. Μιλάμε τώρα, είναι παρεβάλλει οι σέντρες του. Ότι δεν έπαιζε έτσι η ομάδα, δεν πάει να πει ότι δεν ξέρει αυτός να κάνει. Μην το μπερδεύει το ένα με το άλλο.
0: Άγγλος και να μην ξέρει να κάνει σέντρα, λίγο Βρετανός, λίγο δύσκολο μου φαίνεται. Μπορεί στις αρχές να έδειξε ότι δεν μπορούσε να βρει ακόμα τα πατήματά του, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ακριβώς, λέμε, δηλαδή στην προπόνηση όταν ξέρεις ότι εγώ θα κάνω τη σέντρα και ο άλλος θα αυτή τρέιλερ στο πρώτο δοκάρι και στο δεύτερο θα είναι ο επόμενος, εσύ θα την βγάλεις τη σέντρα. Όταν ξέρεις ότι πρέπει συνέχεια να ψάχνω τον παίχτη που είναι γιατί πρέπει να την γυρίζω πίσω, αρχίζεις μετά και δεν μπορείς να αυτοματοποιήσεις κινήσεις. Αυτό που ξέρεις δηλαδή καλά να κάνεις δεν το κάνεις καλά. Γιατί άμα τη βγάλεις τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι ή στο δεύτερο και την πάρουν τρεις φορές η αμυντική γιατί δεν έχει κανένα εκεί μέσα στην περιοχή, θα αρχίσει μετά να σε βρίζει όλο το γήπεδο, όλη τούμπα, κατάλαβες. Παντός με αυτόν και με τον Γιαννούλη στα φορτώματα, εγώ θα προτιμούσα center for το Γερεμέγεφ. Να ξεκινήσει δηλαδή με τέτοιο center for, όχι με το Μύθου.
0: Γιατί και ο Μύθου και κάτι πήγε... τελευταίο, όταν έπαιξε με Γερεμέγεφ Μύθου, εγώ θα ήμουν τη άποψη ότι να παίξει καλύτερα με Γερεμέγεφ και Καμαρά, και όχι Μύθου.
1: Ναι, ναι. Και εγώ τον Καμαρά τον ήθελα, αυτό που σου είχα πει, να βγάζει τον Μιχαηλίδη. Και να είναι το. Γιατί ο Αλουστό του δεν έχει πρόβλημα μόνο του. Αυτοί ούτως ή άλλως είχαν 9 παίκτες στην περιοχή. Δηλαδή πλέον τα τελευταία 10 λεπτά δεν βγήκαν καν από την περιοχή.
0: Δηλαδή να βγάζει Μύθου, να βάζει Γερεμέφ και να βάζει και Καμαρά. Και να παίζει με αυτούς. Γιατί το έχει ο Καμαρά, το έχει το.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να έχει και τον Καμαρά να τον είχε πίσω από το σφόρ μαζί με τον Κωνσταντέλια.
0: Έτσι, να και να βάζει τον Κωνσταντέλια ακριβώς ή τον κάποιον να τον έβαζε δεύτερο φόρο από πίσω.
1: Ακριβώς. Δηλαδή.
0: Όχι ότι δεν φορτώσαμε περιοχή, δεν έβαλε παίχτες. Άλλο τον άλλο τον.
1: Φορτώσαμε, αλλά και αυτοί είχαν 9 παίκτες μες στην περιοχή. Δηλαδή, κάπου έπρεπε να βρεις και συγκόλ και κεφαλοσφαιριστές καλοί, να τα λέμε όλα. Είναι ο Γερεμέγεφ και ο Καμαρά, έτσι. Αυτοί που έχουν καλό κεφάλι. Ο Καμαρά, είδες, σου έκανε πολλές φορές γκολ με το κεφάλι και αν δεν σου έκανε γκολ, έφτασε στο άχ για να μπει η μπάλα. Δηλαδή, παίρνει και τη βλέπει, φεύγει ξυστά από το δοκάρι, την έπιασε ο τερματοφύλακας, έγινε κάτι τέτοιο.
0: Και επίσης είδα πολύ άγχος, πολύ μύρλα τον προπονητή του, τον Βίτορ Μπρούνο, έτσι. Δηλαδή φαινόταν ότι το φοβόταν το μτσάσι τώρα τι λένε οι άλλοι, τι καλός. Και εγώ τον είδα, ήταν σαν να μένα κάρουνα, γιατί ήξερε με τι έχει να κάνει. Έτσι, ήξερε έτσι την ομάδα του και ήξερε ποιους έχει απέναντι. Και ήταν συνέχεια εκεί, προσοχή εκεί, εσύ εκεί, εσύ. Δηλαδή συνέχεια, δεν σταμάτησε καθόλου. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει.
1: Και όχι μόνο αυτό, από τις δηλώσεις του μετά, που λένε και πολλά οι δηλώσεις, όταν το ρωτήσανε, γιατί είχε χρήση φοβολή του ΠΑΟΚ, του λένε θεωρείται ακόμα φοβολή του ΠΑΟΚ. Άρχισε και τα μασούσε πάλι. Δεν είπε ότι εμείς είμαστε φοβεροί ποιος πάω και τα λοιπά. Ότι τον έβλεπες ότι προσπαθούσε.
0: Είπε ότι είναι ένα μηδέν και δεν έχει λυθεί τίποτα. Υπάρχουν άλλα 90 λεπτά και ο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα και τα λοιπά. Καλά έκανε, εντάξει, τι να πει ότι είμαστε φοβεροί.
1: Εν αντιθέσει, άμα κερδίζαμε εμείς, ας πούμε, στην έδρα του 1-0 και σου λυγίζει το φοβερό, εννοείται ότι θα είμαστε φοβεροί. Ποιος θα ήταν. Φαίνεται δηλαδή το φοβάται το μάτς. Είναι και κάτι αυτό. Όταν φοβάται και ο προπονητής το μάτς, το φοβούνται και οι παίκτες, είναι και άπειροι οι παίκτες. Κάπου δεν μπορεί το ποδόσφαιρο να σε δικαιώσει. Τώρα δεν είναι πάντα όμως το πιο δίκαιο άθλημα, γιατί πάντα δεν κερδίζει και ο καλύτερος, έτσι. Πάλι μπορεί να μην μπαίνει μπάλα μέσα. Από την άλλη, άμα βάλουμε ένα γρήγορο γκολ Κυριάκο που το θέλουμε όλοι, μετά θα το πάρουμε άνετα και το παιχνίδι.
0: Πάντως εντάξει, και αυτός που έβαλε τον γκολ, δηλαδή ο Κροάτης, δεν ξανακούμπησε μπάλα, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή λες. Έκανε πολύ. Γίναν όλα στραβά, αλλά και ο Μιχαηλίδης, αυτό να το πω γιατί στο 55 και το είπα και χθες. Ενώ είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής με την μπάλα κάτω, μυαλό κτλ., ψηλό παιδί, αμυντικός κτλ., αυτό που λες εσύ ότι καμιά φορά ξεχνιέται, θυμάσαι που.
1: Κολλάει, ναι.
0: Ναι, κολλάει. Έχει ένα άλλο θέμα. Είναι πολύ soft, ρε φίλε, στα μαρκαρίσματα.
1: Ναι, εκεί πέρα τώρα, στο πρώτο το.
0: Δηλαδή,
1: το

0: Τον γκολ που δεχόμαστε. Τζάρταρε τον εαυτό.
1: Είναι πολύ γενικό, είναι soft. Δηλαδή όλοι έχουν, ο άλλος έχει ένα μουκουντί τώρα, ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό να δω το, πώς το λένε, τον Λάουτρουπ, πώς πήρε ένα
0: γαϊδούρι. Ναι,
1: ένα γαϊδούρι. Ο Ολυμπιακός έχει τον Γκάρμο. Εμείς δεν έχουμε έναν σαν αυτό το στήνα, πάει να πέσει λίγο με το νόμα το. Είχαμε το Βαρέλα κάποτε, ακουμπούσε κάποιον και 17 χιλιόμετρα.
0: Και εκεί δε στην ατυχία δηλαδή τη φάση. Πάει ο Χατζηδιάκος, γιατί πάει μπάλα να βγει έξω, βγαίνει ο Χατζηδιάκος, αφήνει τη θέση του γιατί πάει να του βγάλει offside. Και εκεί δημιουργείται η τρύπα που κάνει ο άλλος την κίνηση με το ανάποδο πόδι. Πάει να τον καλύψει τη βλέπει την τρύπα ο Μιχαηλίδης και δεν πάει ρε παιδί με το όνομα του Ζαζάρι, ενώ έχει κάνει ο άλλος τρεις τρίπλες, την τρίτη τρίπλα εκτέλεση. Ρε εσύ Μιχαηλίδη, κάνει πρώτη τρίπλα, κάνει δεύτερη τρίπλα. Κόλα το με τον νόμο λίγο, πέτα τον λίγο ρε παιδί μου.
1: Τίποτα, αργεί, άργησε πάρα πολύ.
0: Αργεί και είναι στην αρχή του παιχνιδιού, δεν είναι ούτε κούραστε τίποτα.
1: Γενικά είναι καλό, δεν αντιλαιώ, παίζει με μυαλό, ξέρει πότε θα σηκωθεί κτλ. Αλλά είναι πολύ soft. Μέσα στην περιοχή.
0: Εδώ τώρα κάνουμε κριτική για τα αμυντικά καθήκοντα. Όπως και στον γκολ που τρώμε, που είναι offside τον γκολ τους. Αν δεις ξεκινάει η φάση, έχει καλύψει ο Τέιλορ. Τους λέει όλους αφήστε τον έχω εγώ. Βγαίνει μπάλα δεξιά στο γήπεδο. Εκεί δηλαδή προλαβαίνει ο Μιχαηλίδης να πάει. Και είναι η αιμονή συνέχεια αυτή που δεν πάω. Τον αφήνω να την πάρει όλο την μπάλα. Δεν πάνε πρώτο στην μπάλα. Και αν δεν πήγε πρώτο.
1: Όχι ο Τέιλορ. Τέιλορ δεν έπαιζε.
0: Ο Τέιλορ έπαιζε σε εκείνη τη φάση,
1: σε
0: στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Α, για το δεύτερο, ναι, ναι.
0: Ο Τέιλορ πάει να καλύψει το κέντρο και ο παίκτης που έχει, που πάει ο Τέιλορ πάνω του, κάνει διαγώνια παλιά δεξιά στο λιβάδι. Έτσι. Και εκεί πάει ο Μιχαηλίδης πάνω του. Άμα τη δεις τη φάση θα το δεις αυτό που σου λέω.
1: Και πάει περπατώντας.
0: Και πάει περπατώντας,
1: ναι.
0: Και δεν πάει να το βγάλει. Κύριε παιδί μου, ο Χατζηδιάκος το κάνει, ο Λιστόν το κάνει. Ναι. Τον κολλάς, όμο με όμο, τον ξαπλώνεις κάτω τελείως.
1: Ναι, όχι, δεν το έχει αυτό.
0: Ναι, πρέπει όμως κάποιος να τον πει, δεν τον αφήνεις κανένα τον παίκτη, ρε παιδί μου. Φάει κάρτα στην τελική, πάνε κλάδευστον. Δεν θα τον αφήσει να βγει όλη η ομάδα στο 4-2, κατάλαβες. Δεν θα τον αφήσει να δημιουργήσουν κατάσταση, ας πούμε. Γιατί μπορούσε εκεί να μετρήσει τον γκολ 2-0, καλή νύχτα ζωή.
1: Ο Μιχαηλίδης, να το πω αυτό, από τότε που έπαθε το μεγάλο τραυματισμό, δεν μπαίνει δυνατά στις φάσεις. Έτσι, ξεκάθαρα, σας το λέω. Εγώ τουλάχιστον σαν πιο έμπειρο μάτι το βλέπω. Μπορεί να κάποιοι να διαφωνήσουν, δεν μπαίνει τόσο δυνατά με το νόμο, με το πάτημα δυνατό στη φάση. Δεν μπαίνει. Παίζει πιο πολύ με το μυαλό, παίζει να βγει λίγο πιο μπροστά. Είναι πολύ καλός, κανένα, δεν έχω διαφωνία σε αυτό. Αλλά εγώ θέλω έναν πολύ πιο δυνατό ταυρατισμένο παίχτη, έτσι.
0: Κοίταξε, έχουμε μπερδέψει από πέρσι με τον, γενικά του βρήκε ρόλο Λουτσέσκου μεγάλο. Στο να χτίζει από πίσω με τα καλά του τα πόδια κτλ. Και το μυαλό του είναι και έχει μείνει πλέον ότι εγώ είμαι εδώ πρωτίστως για να χτίσω την επίθεση. Όχι για να, σαν αμυντικός πρώτα, να σταματήσω. Δηλαδή δεν είναι στο μυαλό μου ποιος έρθει να τον φάω λάχανο, να μην κάνει φάση.
1: Έτσι.
0: Στο μυαλό του είναι να έχω 3-4 μέτρα, μόλις βρεθεί η φάση να πάρω την μπάλα για να σηκώσω κεφάλι και να βγάλω. Είτε με διαγώνια μεγάλη, είτε με σεφτή.
1: Λοιπόν, πες μου έτσι μια πρόβλεψη για την Πέμπτη, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Πάει 12 η ώρα, να την κάνω κι εγώ. Να πάω φάω καμιά
0: μπουκάτσα. Και στην παράταση χτυποκάρδια.
1: Ωραία. Και εγώ βλέπω νίκη του ΠΑΟΚ και πρόκριση.
0: Έτσι, μαζί σου.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που συμμετείχε σε αυτήν την. Το πρωινό σόου που δημιουργήσαμε. Θα τα πούμε ξανά αύριο, Κυριακή. Να ευχαριστήσω και τον Γιάννη Δράπη που ήταν εδώ στην ηχοληψία και με βοήθησε τα μέγιστα με τις όμορφες μουσικές και τα όμορφα και τα ωραία περάσματα στις γραμμές. Τη Μαρία τη Λάμπρου επίσης στην γραμματιακή υποστήριξη. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα ευχάριστο, μια ευχάριστη μέρα Σαββάτου.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ.
2: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
3: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Toto και Apple CarPlay.
2: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε, παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Come on!
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Come on.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
1: Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. I've been mad.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

better listen.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: This shows real intellectual muscle.
2: Is it?

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνεις σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Come on.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
5: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ.
6: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
9: Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Please don't go.
0: 105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.